αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Radio 989.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα με επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείου είναι ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό της εξόδου για Λαμία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μετά από δύο διαδοχικά περιστατικά εκρήξεων. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Συναγερμό σημαίνει τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα τέτ με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Η παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί νέα παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου με ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων να κινούνται στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μένουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ψύχρεμη στάση της χώρας δεν πρέπει να οδηγήσει κανέναν σε αυταπάτες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η ανήλικη που επέβαινε ως συνεπιβάτης του ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε φίλη της, υποβλήθηκε σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και καλείται είτε να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο για τον σχηματισμό συνασπισμού, είτε να επιχειρήσει να διοικήσει το κρατήδιο ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες σε γερμανικές πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, περιορισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στο τομέα της παιδείας και περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης σε έργα που θεωρεί αντιγερμανικά. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στα 97 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 93 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Η Λιοφάνε περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα είναι Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη και εντάξει, ο μήνας έχει 9 για κάποιους οι οποίοι βλέπουν τις παροχές και τους αγγίζουν. Βέβαια, ξέρετε, μετά την έκθεση και την παρουσίαση του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση χθες, μαραθώνια. 2,5 ώρες μας εξηγούσανε εκεί ο Πυρακάκης και το επιτελείο του τι θα πάρουμε και τι δεν θα πάρουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις, δεν ευχαρίστησε πάρα πολλούς το πακέτο. Γιατί ήταν λίγα σε πολλούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα δομικά σε συγκεκριμένες τάξεις, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Συνταξιούχοι γκρινιάζουν και σου λένε μας δίνει πόσα 27 λεπτά τη μέρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σου λέει 500 και χθες μάθανε ότι είναι και μεικτό το 500άρικο και θα το πάρουν βέβαια στο τέλος του 27. Σου λέει τώρα πού να περιμένουμε. Επομένως δεν ξέρω τώρα όλο αυτό το πράγμα χθες με 2,5 ώρες εξειδίκευση μέτρων. Αφήστε που αυτός ο κουμπαράς τώρα αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργος. Ο κουμπαράς βάζω 1 ευρώ εγώ ως γονέας και βάζει 1 ευρώ το κράτος. Αυτό θα είναι ένα σύνδετο, λέει, επενδυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα βάλει μια οικογένεια που βέβαια εδώ αποκλεί και πάρα πολλές οικογένειες φτωχές, οι οποίες δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και ψάχνουν να βρουν τα ευρώ. Τελειώνει ο μισθός στις 15-20 του μήνα. Πού να βρουν 100 ευρώ το μήνα να βάζουν, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν και οικογένειες που μπορούν να βάλουν τα χρήματα αυτά για να τα βάλει επιπλέον το κράτος. Θα μπουν, λέει, σε ένα ασφαλιστικό πακέτο και μάλιστα μας λέει και ο κ. Πυρακάκης ότι μπορεί να πάρουν και περισσότερα λεφτά. Με τι επιτόκιο, κύριε Πυρακάκη, και με τι επενδύσεις. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ασφαλιστικά, λέει. Κάτι περίεργα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Θα επενδύσουν δηλαδή οι οικογένειες τα χρήματα αυτά και αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετά από 18 χρόνια έχει γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχει γίνει οτιδήποτε. Αυτά τα λεφτά χάθηκαν, έτσι. Θα πει τώρα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, άμα γίνει, θα χαθούμε όλοι. Αλλά λέω τώρα, μια κρίση όπως στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομική ανατάραξη, υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας να μην χαθούν τα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν πήρα απάντηση σε αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, παιδιά, και θα τα δούμε όλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ, πέρα από το ότι τα κόμματα και η κυβέρνηση μας αγάπησαν και δίνουν χρήματα παντού, έχουν λύσεις για όλα τα θέματα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν έρχονται στην εξουσία, όλα αυτά ξεχνιούνται. Και αν κάτι επιβεβαιώνεται μετά τη ΔΕΘ, τουλάχιστον είναι ότι στην Ελλάδα το πιο εύκολο πράγμα είναι να ανακοινώνεις λεφτά. Το δύσκολο είναι να τα βρει ο πολίτης στο λογαριασμό του και να τα βρουν περισσότεροι πολίτες στο λογαριασμό τους, έτσι. Το οικονομικό επιτελείο μας είπε τι και πώς και κάπου εδώ έχουμε τη γνωστή ελληνική τελετουργία. Η κυβέρνηση λέει ιστορικές μειώσεις φόρων, η αντιπολίτευση απαντά ψίχουλα και ο πολίτης κοιτάζει το κινητό του μήπως μπήκε καμία ειδοποίηση από την τράπεζα. Δεν μπήκε. Γιατί μπορεί τα Excel του Υπουργείου Οικονομικών να είναι αισιόδοξα, αλλά στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, ξέρετε, στις ταμιακές μηχανές παίρνουν λεφτά, δεν παίρνουν PowerPoint, ούτε ελπίδα, ούτε προσδοκία, ούτε αστάθεια, ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή όταν πας στο σούπερ μάρκετ θα ψωνίσεις με λεφτά, ούτε με κωδικούς, κύριε Θοδωρικάκο. Γιατί άλλη μια, τέλος πάντων, επικοινωνιακή διαδικασία, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που έπεσε λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης για να μειώσει λίγο τις αντιδράσεις περί ακρίβειας. Για τους κωδικούς μιλάω, έτσι, γιατί ψάχνουν να βρουν κωδικούς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκουν. Πάντως, το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι να πείσει ότι ανακοίνωσε μέτρα, αυτό έγινε, να πείσει ότι ο κόσμος θα τα νιώσει. Δηλαδή, όταν η ακρίβεια σου τρώει κάθε μήνα το εισόδημα, η φοροελάφρυνση που έρχεται σε 6, 8 ή 12 μήνες είναι λίγο σαν να σου λένε μη συνοχωριέσαι που βρέχει, του χρόνου θα σου πάρουμε ομπρέλα. Και για τους αγρότες επίσης, το θέμα του αφορολόγητου, πολλοί αγρότες μου είπαν εντάξει, αδερφέ, αφορολόγητο, αφορολόγητο, αλλά πρέπει να βγάλουμε 20.000 εισόδημα. Δηλαδή για να το έχουμε το αφορολόγητο, δηλαδή σου πειράζει προσδοκία και ελπίδα. Δηλαδή ο αγρότης ο οποίος είναι φεσωμένος, χρεωμένος, του έχει καταστρέψει η κακοκαιρία, η κλιματική κρίση, τα χωράφια. Δεν έχει νερό να ποτίσει, δεν ξέρει τι να φυτέψει. Έχει και τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ που του παίρνουν τις επιδοτήσεις κτλ. Σου λέει, πρέπει να βγάλω πρώτα 20 χιλιάρικα για να μου είναι αφορολόγητα. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση. Θα έχουμε βέβαια αυτή την εβδομάδα και ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη τύπου για να εξειδικεύσει και αυτό στα μέτρα και να απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις και τις απορίες που έχουν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός θα παρουσιάσει το πακέτο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, μετεωρολογικός φαίνεται ότι αρχίζει και δροσίζει λίγο, και ότι βέβαια δεν έχει ζέστη, μην τρελαινόμαστε, για την εποχή είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι λιγότερο ζεστός σήμερα ο καιρός και θα έχει μποφόρια. Θα είναι βόρειο με ένταση τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Εθνών, το ΜΕΤΕΟ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6. Η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι εκεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ έχει αρκετή ζέστη, έτσι, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου, τη γέννηση της Μαρίας από τον Ιωακήμ και την Άννα, το γεγονός που η χριστιανική παράδοση βλέπει ως την αρχή της ιστορίας που οδηγεί στη γέννηση του Χριστού. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στη Δέσπο, στην Τέπη, την Πέπη, στην Σκιαδενή, στον Τσαμπίκο και στην Τσαμπίγκα. Είναι όνομα της Ρόδου. Γιορτάζουν και κάποιες Μαρίες και Μάρι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με το τελείωμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα πάνε και τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης, η κάλπη έχει στηθεί, η προεκλογική περίοδος άρχισε, αυτοδυναμία η περιπέτεια, σταθερότητα η ακυβερνησία. Ξέρετε, είναι μια παλιά δοκιμασμένη συνταγή, αφού δεν ικανοποιούμαστε με αυτά που μας δίνουν, δεν έχουμε ελπίδες και προσδοκίες, σου λέει τουλάχιστον ας τους φοβήσουμε. Και με αυτό το φόβο δηλαδή, το δίλημα, το χάος, η αστάθεια και όλα αυτά, να μαζέψουμε στο Μαντρί τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν. Και εδώ τώρα που λέμε Μαντρί, ο Σαμαράς έχει φύγει από το Μαντρί, πετάει πέτρες. Δεν είναι ο κακός ο Λύκος, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ τώρα γίνεται μια σύγκρουση ανάμεσα σε Μητσοτάκη Σαμαρά. Ξεκίνησε, προσέξτε τώρα ποια είναι η τακτική και η γραμμή. Χθες βγήκαν στελέχη, βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, που έχει, εντάξει, μια προϊστορία η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ότι έχει τεχνογνωσία, για τον Σαμαρά το λέω, ότι έχει αυτή την τεχνογνωσία να καταστρέφει και να δημιουργεί προβλήματα στην παράταξη, δηλαδή ουσιαστικά τον γύρισε στο 1990 που έριξε τον πατέρα του, έτσι. Αυτό όμως οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν σε αυτό το δίλημα, γιατί το έθεσε τότε την Ντόρα Μπακογιάννη στη σύγκρουσή τους για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι δεν ενοχλεί τους νεοδημοκράτες ότι ο Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επομένως αυτό μάλλον δεν μπορεί να πιάσει πολύ εύκολα. Το έκανε κακό στην παράταξη δηλαδή. Το ότι έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν ισχύει για όλους τους νεοδημοκράτες αυτό. Επομένως τώρα που το επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς δεν ρίχνει αφενός την κυβέρνηση. Μετά όμως υπάρχει και μια άλλη στρατηγική, όπου βγήκαν όλοι, αρκετοί μάλλον θα έλεγα, υπουργοί βουλευτές, γιατί Άδης πρώτος και πάει λέγοντας, να πούν ότι ο Σαμαράς δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας φαίνεται λίγο περίεργο, ναι, κάπως έτσι το είπανε. Ότι αυτά που λέει ο Σαμαράς για τον Μητσοτάκη είναι ότι λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προσέξτε ποιο είναι το κόλπο σε αυτήν την τακτική. Είναι να ξεφύγει η ιστορία ότι είναι μια σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά, δηλαδή ότι είναι μια βεντέτα, ή αν θέλετε ότι είναι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μητσοτάκη, στο Σαμαρά, όπου ο Σαμαράς εκεί έχει ένα ισχυρό επιχείρημα που λέει ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξη, είναι έξω από αυτή τη σύγκρουση και κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι έκανε αλλίωση της παράταξης και του κόμματος, άρα είναι ακόμα Μητσοτάκη. Έτσι, δίνοντας εντολή το Μαξίμου σε βουλευτές, υπουργούς να βιώνουν να βρίζουν τον Σαμαρά, θέλει να αποδυναμώσει αυτό το επιχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Ότι δηλαδή η κόντρα είναι ανάμεσα στο κόμμα του Μητσοτάκη και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα έχει διάφορες παρενέργειες το βράδυ των εκλογών, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε από τώρα το φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θάνος Μπούμπας απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Δυναμόσχου στην ροή της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας on nearadalfaradio989.gr. Και βέβαια η συζήτηση μεγάλη.

0: κυβερνήσεις. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για το τι ακριβώς έχει συμβεί στη Γερμανία και τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια έρευνα στην Ευρώπη που λέει ότι ένα στους τέσσερις Ευρωπαίους αποφασίζουν να ψηφίσουν ακροδεξιά. Η Ευρώπη κοιτάζει σήμερα έντρομη την εκτόξευση της AfD στη Γερμανία και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου η γερμανική ακροδεξιά να αποκτά τέτοια κοινωνική και εκλογική δύναμη. Υπάρχει ένα ερώτημα που αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το απαντήσει και οι ηγεσίες. Ποιοι έστρωσαν το έδαφος πάνω στο οποίο φύτρωσε? Γιατί η AfD δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Γεννήθηκε το 2013 μέσα στην κρίση του ευρώ, αρχικά ως ευρωσκεπτιστικό κόμμα. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε μια πολύ σκληρότερη δύναμη γερμανικής δεξιάς. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο υπάρχουν οι πληροφορίες από το εσωτερικό υποθέσεων της Γερμανίας ότι μιλάμε για ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Έτσι. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε μια πιο σκληρή εκδοχή γερμανικής δεξιάς και πίσω από εκείνη την εποχή δεσπόζουν δύο ονόματα που σήμερα απουσιάζουν βολικά από το κάδρο. Μέρκερ και Σόιμπλε. Ήταν η Ευρώπη της δημοσιονομικής τιμωρίας. Του οι αριθμοί να βγαίνουν και ας μην βγαίνουν οι κοινωνίες. Βγαίναν τα εξελάκια που σας έλεγα πριν, δεν βγαίναν οικονομικά οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Ήταν η Ευρώπη των περικοπών, της εσωτερικής υποτίμησης, της ανεργίας, της αντίληψης ότι οι λαοί της Νότιας Ευρώπης έπρεπε περίπου να τιμωρηθούν και να συνετιστούν. Έπρεπε για λόγους τιμωρίας η Ελλάδα να μπει στα μνημόνια και να χάσει βία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βιωτικού της επίπεδου. Και εμείς στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά το τι έγινε. Η χώρα έχασε μέσα στην κρίση περίπου το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η ανεργία εκτινάχθηκε, οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπηκαν και μια ολόκληρη κοινωνία αισθάνθηκε ότι οι αποφάσεις για τη ζωή της λαμβάνονται σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Χρυσή Αυγή, από ένα περιθωριακό νεοναζιστικό μόρφωμα, μπήκε το 2012 στη Βουλή. Και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και δεν έφτιαξε φυσικά ο Σόιμπλε τη Χρυσή Αυγή, ούτε η λιτότητα μετατρέπει αυτομάτως ένα πολίτη σε ακροδεξιό. Όποιος το υποστηρίζει, αυτό απλουστεύει επικίνδυνα την ιστορία. Αλλά η κοινωνική ερημοποίηση είναι το καλύτερο λείπασμα για τους ακραίους. Και η ελληνική περίπτωση το απέδειξε. Όταν καταραίουν εισοδήματα, προσδοκίες, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τα αντισυστημικά άκρα ή αυτοί που εμφανίζονται ως αντισυστημικοί βρίσκουν χώρο να πουλήσουν εύκολους εχθρούς και ακόμη ευκολότερες λύσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Α94 Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης.

0: 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
2: Radio 989, Νίκος Μαγιώτο Μπλου στο μικρόφωνο και πάμε ευθύς αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, για να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Και βέβαια η ΔΕΘ είναι στο προσκήνιο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Κύριε Τσουκαλά,
3: καλή
2: να πάμε.
3: Σεζόν.
2: Καλή σεζόν, να είστε καλά. Και σε εσάς, καλή πολιτική, μάλλον προεκλογική περίοδο, γιατί άνοιξε η προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς είναι παρατεταμένη. Πάμε λίγο στο πολιτικό επίδικο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα νούμερα και τις παροχές και όλα αυτά που ακούσαμε και τις δικές σας αντιδράσεις, τις κοστολογίες κτλ. Ο κύριος Μητσοτάκης, και για μένα αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το αφήγημα και η πολιτική απάντηση που θα πιεστείτε και εσείς να απαντήσετε. Είπε ότι τη Δευτέρα κάποιος πρέπει να πάρει το μήνυμα των εκλογών. Ακυβερνησία, απελπισία, εμένα ή τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου που δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό το δίλημα?
3: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς ανακυκλώνει. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός εδώ και 3 χρόνια από την 24 και μετά, εκμεταλλευόμενος την απουσία τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης αρχές του 23, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά 23 μονάδων, έχει χτίσει το αφήγημα αυτό.
2: Εδράζεται αυτό όμως σε κάποια δεδομένα, κύριε Τσουκαλά, αυτό δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε.
3: Σαν
2: δημοσκοπικά. Ναι, και σαν δημοσκοπικά.
3: Αλλά η οποία προσπαθεί να διαιωνίσει, εκμεταλλευόμενος το αφήγημα αυτό και με την επικοινωνιακή υπεροπλία που διαθέτει. Δεν θα είναι το δίλημα αυτό, διότι ξέρετε, τα κενά καλύπτονται. Το κόμμα,
2: ναι,
3: το
2: όμως,
3: οποίο...
2: εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Τσουκαλά, δεν θέλω να σας διακόψω. Πατάει και πάνω και σε κάποια δημοσκοπικά αποτελέσματα.
3: Υπάρχει σημερινή εικόνα.
2: Υπάρχει μια εικόνα. Μπορεί να την αμφισβητήσουμε αυτή την εικόνα? Είναι μακριά από την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό λέει.
3: Ακούστε, προσπαθεί να κρύψει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όταν το 70% του εκλογικού σώματος, το οποίο λέει ότι θα ψηφίσει.
2: Ναι, λέει δεν λέει θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ όμως.
3: Λέει ότι σίγουρα δεν θα ψηφίσει ο Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές πια ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και προσπαθείτε να τρομοκρατήσει, είτε να δημιουργήσει δίπολα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή ο κόσμος στο τέλος ψηφίζει με βάση τη ζωή του, εκεί θα επιλέξει το μοναδικό όμως, ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
2: Αν δεν διαφανεί όμως αυτό, κύριε Τσουκαλά, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι έχετε το χρόνο. Εγώ δεν θα πω σήμερα ότι είναι έτσι εικόνα. Θα παρουσιάσω και ο Ζανδουλάκης το πρόγραμμα και όλα αυτά για να μιλήσουμε για τις κοστολογήσεις μετά. Όμως, αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει ανατροπή δημοσκοπική μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, προφανώς αυτό το δίλημα θα είναι ισχυρό, έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε σε αυτό?
3: Προφανώς η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου με την επίσημη έννοια της, ένα μήνα δεν παίζει εκλογές, παίζει ρόλο. Δεν βρισκόμαστε εκεί σήμερα.
2: Ναι, εγώ λέω όμως, αν μέχρι τότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να δείξει ότι πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να την κερδίσει έστω και με μια ψήφο που λέτε, που είναι ο στόχος σας, που παραμένει ο στόχος.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα τα έχει καταφέρει αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα το δούμε τότε. Αλλά έτσι κι αλλιώς σημασία δεν έχει να προβλέψουμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγους μήνες θα έχουμε εικόνα. Σημασία έχει να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις και να μιλήσουμε για τα μεγάλα επίδικα για τα οποία ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να μιλήσει. Ο Πρωθυπουργός ήρθε σαν λογιστής χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική να πει πώς μπορώ σε κάθε κοινωνική ομάδα που μου γυρνάει την πλάτη με κάποια ημίμετρα να δώσω κάποια χρήματα. Όμως ξέρετε, ο κόσμος τον γνωρίζει. Γνωρίζει 7 χρόνια ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν, με την αγοραστική δύναμη παντού να φτιάξει.
2: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, δεν έχει γίνει τίποτα στην οικονομία όσο κυβερνάει αυτή η χώρα. Δηλαδή, όλα είναι μαύρα. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Δηλαδή, η οίκη αξιολόγηση, το ότι μειώνεται το χρέος. Ναι, όλα αυτά είναι, τα έχει στήσει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Θα απαντήσω. Ο καθένας αξιολογείται στη συγκυρία που αναλαμβάνει την εξουσία, στους πόρους που έχει, ο Πρωθυπουργός διαχειρίστηκε πάρα πολλά δισεκατομμύρια που δεν είχε δει η χώρα 20 χρόνια. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα που άφησε είναι δυσανάλογα μικρό αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε μια χώρα μετά τα μνημόνια, όπου η Ιρλανδία και η Ισπανία μετά τις δικές τους κρίσεις απογειώθηκαν σε ανάπτυξη, πήγανε μέχρι και στο 7%, ενώ η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ το 3%. Ενώ ο ίδιος το 19 έλεγε για μια δεκαετία θα έχουμε 4%. Γι' αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών, αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και... αυτό το τραγούδι ταιριάζει στην πολιτική του, διότι ο ίδιος είχε τις ευκαιρίες και είχε δεσμευτεί για μια ευρωπαϊκή χώρα και τι έφερε, διαφθορά, σκάνδαλα. Δεν λέω ότι οικονομικά δεν έγινε τίποτα. Αλίμονο αν βρισκόμασταν στο 19, είναι δυνατόν με τόσα δις η χώρα το 26 να συγκρίνεται με μια χώρα μνημονιακή το 19 με επιτήρηση. Το ζήτημα όμως δεν είναι να περνάς έναν πύχη άλλης περίοδου. Το ζήτημα είναι να φτάνεις τουλάχιστον τον πύχη της δικής σου περίοδου με τις δυνατότητες που έχει οικονομία εκείνη την περίοδο.
2: Κύριε Τσουκαλά, επειδή ξέρω ότι έχετε και μια λιμένη υποχρέωση, σας πάω λίγο στα εθνικά θέματα πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα γερμανικής, μάλλον τουρκικής εφημερίδας, το αναδημοσιεύει η Δημοκρατία. Είχε βγει η πληροφορία ότι είχε έρθει εδώ ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο κύριος Καλίν. Και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, ο Καλίν απέτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπήρχε και η πληροφορία ότι συνάντησε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει όλα αυτά. Και το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι έστειλε τελεσίγραφο και λέει: μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο, και αιτία πολέμου, ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Για ό,τι κάνετε, πρέπει να μας ενημερώνετε. Θα ζητήσετε ενημέρωση από την κυβέρνηση για αυτά τα δημοσίευματα?
3: Δεν έχω δει το δημοσίευμα. Τώρα θα το δούμε και θα το ελέγξουμε προφανώς. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για οτιδήποτε. Η άποψη δική μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν πρέπει να μένει τίποτε αναπάντητο. Και προφανώς για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν νοείται να απαιτείται άδεια από την Τουρκία.
2: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, λατινικά όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στη Νίκη, στην Αναστασία που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά. Στον Νίκο την καλημέρα μου, που μου λέει καλημέρα Νίκο, ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Ευτυχώς που έχουμε τις επιδοτήσεις κράτους και εταιριών και έχουμε φθηνά καύσιμα. Όχι, έφτασε τα 100 ευρώ. Κάπου πάει παραπάνω τώρα το Brent. Τέλος πάντων, ο Ντιμ Γκάς μου λέει τώρα που διαλύεται η Γερμανία, ο Μητσοτάκης να ζητήσει γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Ναι, τώρα θα μας τα δώσουν όλα. Θέλω να φτιάξω τριόροφο σπίτι της γιαγιάς μου στα Γιάννενα που το κάψαν οι Γερμανοί. Ντιμ Γκάς, περίμενε. Θα περιμένεις πολύ. Η Όλγα μου λέει καλημέρα από τη Λευκάδα. Την καλημέρα μας. Όλοι είστε άστα, λέει η Όλγα, για τους πολιτικούς αναφέρεται φυσικά. Ο Δημήτρης μου λέει το ίδιο συνέβη και όταν μπήκε η Ισπανία και η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αξιοποίησε τα κονδύλια και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, τότε το Πασόκ τα κατασπατάλησαν. Και παρόλο που μπήκαμε πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία, μας ξεπέρασαν στην ανάπτυξη τελικά. Ο Πάνος μου λέει τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. 75% των μικρών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ ή σχετικά πολύ να πληρώσουν τις οφειλές. Το 29% έχει ήδη τουλάχιστον μια λήξη πρόθεσμη οφειλή. Την ίδια ώρα, ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την φορολογία, τις φορές και την ρευστότητα. Έτσι, οι οικονομικά ασθενέστεροι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς. Είναι προβλήματα τα οποία είναι εκεί έξω. Και λέω, με Excel και PowerPoint δεν λύνονται τα προβλήματα. Και βέβαια, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένα όραμα μιας αναδιάταξης του φορολογικού. Έτσι, γιατί εδώ ακούμε πάρα πολλά προγράμματα. Μια διαχείριση τέλος πάντων των πλεονασμάτων, μια διαχείριση μιας οικονομίας η οποία είναι έτσι όπως είναι προσαρμοσμένη. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δομικά στοιχεία της που αμφισβητούνται πια στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία με το AfD. Βλέπουμε, βγαίνουν οι έρευνες και λένε ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους επιλέγουν ακροδεξιά κόμματα. Και βέβαια η ακροδεξιά και τα νοζιστικά μορφώματα, τα οποία πλέον πνίγουν τη Δημοκρατική Ευρώπη, θα πρέπει να επιστρέψει τώρα το ερώτημα στο πολιτικό κέντρο και τις αποφάσεις που πήρε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τις περικοπές, τις μειώσεις, τα μνημόνια, την τιμωρητική πολιτική Σόιμπλε, Μέρκελ. Δηλαδή δεν φύτρωσε ξαφνικά το ΕΦΔΕ, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που προσέφεραν λείπασμα για να βγουν αυτά τα κόμματα και τώρα να απειλούν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Θεόνη Κουφουνικολάκου. Κυρία Κουφουνικολάκου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς είστε?
2: Εσείς είστε καλά?
5: Καλά, μια χαρά.
2: Κύριε Κουφουνικολάκου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το πολιτικό επίδικο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, το ταξιοπιστά ή όχι στοιχεία και όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το σκληρό δίλημα. Για άλλους είναι εκβιασμός. Αλλά τέλος πάντων, είπε ότι τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές, πρέπει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα. Με τα δημοσκοπικά δεδομένα σήμερα, ή εγώ ή ποιος.
5: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Αν θέλει κανείς να μιλήσει για δημοσκοπήσεις, εγώ προτιμώ σε αυτό το στάδιο να εστιάσουμε στη σκληρή δουλειά, γιατί είμαστε ακόμα μόλις 3 μηνών. Αλλά εάν θέλει πράγματι κάποιος να εστιάσει, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Άρα και αυτό το δίλημα είναι ένα ψευδοδίλημα. Γενικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΣ επέλεξε να μοιράσει μπόλικη κινδυνολογία. Δηλαδή θέλω να πω, ενώ δεν είχε ένα συνεκτικό όραμα για την επόμενη μέρα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπατε όση ώρα περίμενα στη γραμμή, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων, το γεγονός του ότι πράγματι ακρίβει ο πληθωρισμός, η άνοδος του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού δίνουν τροφή στην ακροδεξιά να ανεβαίνει όσο προχωράμε. Δεν είχε ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, δεν είπε πώς θα προστατεύσει τη χώρα, πώς θα αυξήσει τις επενδύσεις τις παραγωγικές. Μοίρασε κινδύνους. Τι είπε? Η χώρα θα βρεθεί σε επιτήρηση. Προσέξτε. Τι άλλο είπε? Οι επενδυτές. Είπε και αυτό από το βήμα. Οι επενδυτές δεν θέλουν να επενδύσουν σε μια χώρα που δεν ξέρουν την επόμενη κυβέρνηση. Ανήκουν στη δήλωση, έτσι. Είπε πολλές φορές θα ξαναβρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις και ούτω καθεξής, ενώ είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, σε πολλά επίπεδα συγκρινόμαστε απευθείας με την μνημονιακή περίοδο και μάλιστα με την πρώτη μνημονιακή περίοδο.
2: Επομένως, είναι τέτοιο κλίμα. Επιστρέφουμε σε ένα τέτοιο κλίμα. Έβριμα. Ναι, όμως, να σας πω κάτι, κυρία Κουφουνικολάκου. Εδώ υπάρχει όμως ένας δείκτης, ο δημοσκοπικός, όπου πέρα από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος ακούει όμως και λέει, ωραία, Μητσοτάκης δεν είναι μακριά από αυτοδυναμία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει μια δυναμική. Αλλά δεν φτάνει κοντά στον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό ο πολυκερματισμός ίσως είναι και ένα επιχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη. Εδώ τι απάντηση υπάρχει?
5: Είναι η απάντηση που σας έδωσα πριν και στην οποία επιμένω, γιατί είναι απολύτως ρεαλιστική και ακριβής. Η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Υπάρχει τρεις μήνες.
2: Δηλαδή, πρέπει πιστεύετε ότι πριν τις εκλογές, δηλαδή όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές, οι αποστάσεις θα έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον?
5: Θεωρώ πως θα έχει αλλάξει και οπωσδήποτε θα έχει αλλάξει μέχρι τότε η απάντησή μου, γιατί θα υπάρχουν πολλά περισσότερα δεδομένα.
2: Ωραία.
5: Δηλαδή, πρώτα πρέπει να γίνει χαρτογράφηση. Ο κόσμος άκουσε κάποιες θέσεις, άκουσε ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Απροπό, τέτοιο σχέδιο με τέτοιες λεπτομέρειες δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχε πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και μια πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι οι σύγχρονες προκλήσεις και ούτω καθεξής. Θα πρέπει
2: εδώ σας χτυπάει, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Μητσοτάκης σας χτυπάει στο θέμα της αξιοπιστίας. Επαναφέρει την εικόνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα, πόσο αξιόπιστος ήταν στην περίοδο των μνημονίων και το τι ακριβώς έκανε με τις αυταπάτες, και είπε μάλιστα ότι πέρασε η περίοδος της αυταπάτης και είμαστε στην απάτη.
5: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το άγχος της με κάθε τρόπο, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιο κόμμα εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα. Κάποιο κόμμα παρουσίασε άλλα στατιστικά στη Eurostat. Κάποιο κόμμα εξέθεσε τη χώρα και την τρόπιασε, την έφερε σε μια θέση διεθνούς εξευτελιστικής στοχοποίησης. Και αυτό ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και
2: όμως εδώ θα σας πούνε όμως τώρα ότι κάποιο κόμμα το οποίο κυβέρνησε και είπε ότι θα τα αλλάξω όλα, έκλεισε τις τράπεζες. Ήταν η κυβέρνηση, δηλαδή το λέει, έτσι. Είναι μέσα στη δημόσια συζήτηση όλο αυτό το παρελθόν.
5: Εγώ επειδή πάντοτε απαντώ πάρα πολύ πρόθυμα σε αυτά τα ζητήματα του 2015-19, διευκρινίζω λοιπόν το εξής. Υπήρξε η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία από το 2015 στο 2019 κατάφερε να ανακτήσει ρυθμό μεγέθυνσης, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να την εξηγιάνει δημοσιονομικά και να προστατεύσει την ευαλωτότητα. Δηλαδή, 2015-19 μειώθηκε ο δείκτης στόχευσης και κοινωνικού αποκλεισμού και ο πληθυσμός που διαδιούσε κάτω από το όριο της.
2: Ναι, όμως χτυπήσατε τη μεσαία τάξη.
5: Μνημονιακή...
2: Σε αυτή την κουβέντα.
5: Για τις τράπεζες,
2: ναι.
5: Μισό λεπτό.
2: Ναι, να μου
5: σε μη μνημονιακή περίοδο. Αυξήθηκε ο αντίστοιχος πληθυσμός από το 19 μέχρι σήμερα και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Οι τράπεζες δεν έκλεισαν, οι τράπεζες περιόρισαν, έτσι, περιόρισαν, υπήρξαν ρυθμίσεις, τα capital control, υπήρξαν αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες από την τράπεζα, από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδας το 16, κρίθηκαν αναγκαίες, προκειμένου να περιοριστεί η καταστροφική εκροή καταθέσεων. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν τρομακτικό για τους πολίτες, πλην όμως αναγκαίο σε εκείνη τη δημοσιονομική συγκυρία.
2: Η δεύτερη δήλωση σε αυτό, για να μείνουμε λιγάκι, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι θα τις έκλεινα νωρίτερα αν ήξερα πώς θα πήγαινε η υπόθεση.
5: Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και μένει σε αυτό, γιατί αυτό, πώς να σας το πω, φωτίζει την κουλτούρα του, είναι ότι πάντα εγώ ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στο ιδιωτικό συμφέρον θα επιμένω στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν το κάνουν οι άλλοι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, όταν μιλάει για τις τράπεζες, μιλάει για την επίσπευση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, μιλάει για διανομή μερισμάτων τη στιγμή που έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση στην πλάτη του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, επιλέγει το δημόσιο συμφέρον, χωρίς αυτό να σημαίνει, προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενθαρρύνει και δεν ενθαρρύνουμε συλλογικά την υγιή επιχειρηματικότητα, την υγιή κερδοφορία. Αυτή δηλαδή που δεν έχει τα στοιχεία της καταχρηστικότητας.
2: Εδώ λέτε για το δημόσιο συμφέρον, σας χτυπάνε για αυτή την περίοδο και θέλω να την κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί εντάξει, okay, το παρελθόν είναι παρελθόν, ας συζητήσουμε για το μέλλον. Οποιοδήποτε φέρνει τα στοιχεία της αξιοπιστίας ή μη από εκεί και ο κόσμος κρίνει. Αλλά ήθελα, σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον που λέτε, εδώ σας κατηγορούν όμως ότι ο κ. Τσίπρας έβαλε όλη τη δημόσια περιουσία σε ένα ταμείο όπου ήταν για αξιοποίηση ή πώληση.
5: Αναφέρεστε στο ΤΑΙΠΕΔ, στην πώληση. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Καταρχάς, αυτές οι μνημονιακές ρυθμίσεις, η υλοποίησή τους είχε ξεκινήσει και από το πρώτο και από το δεύτερο μνημόνιο. Τουλάχιστον από τα πρώτα μνημόνια.
2: Σε εκείνη τη διαπραγμάτευση, ο κύριος Τσίπρας το έκανε. περισσότερο.
5: Δεύτερον, υπήρξαν δεσμεύσεις εντός της μνημονιακής περίοδου, οι οποίες αξιολογούνται και οι οποίες κάποιες εκ των οποίων ήταν σκληρές. Ξαναλέω όμως ότι ο καθένας μετά από την περίοδο διακυβέρνησης κρίνεται στο ισοζύγιο. Δηλαδή, εάν πράγματι προστάτευσε την ευαλωτότητα, εάν πράγματι ενθάρρυνε την οικονομία να προχωρήσει.
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου το έκανε αυτό όμως, κύριε Κουφονικολάκου.
5: Πώς σας δεν άκουσα.
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου το έκανε αυτό. Προστάτευσε την ευαλωτότητα. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ προστάτευσε τους συνταξιούχους.
5: Να σας πω ότι κυρίως περικοπές σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη 13η κτλ. Έγιναν με το 38-45 του 10. Να σας πω επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, έδωσε τη 13η σύνταξη. Αυτή είναι η πρώτη που κόπηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα δις ανά έτος, 7 δις μέχρι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς ακινήτων. Δηλαδή, διατήρησε το νόμο Κατσέλη καθ' όλη την περίοδο της διακυβέρνησης και όταν καταργήθηκε η οριζόντια προστασία, θεσμοθέτησε εκ νέου την προστασία της πρώτης κατοικίας με το 46-05 του 19. Γι' αυτό από το 15 και το 19 τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Έχουμε 5.000 πληστηριασμούς κατοικιών, ενώ μόνο για το 2025 έχουμε 28.000. Άρα, ήμασταν στο τρίτο μνημόνιο, πράγματι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις, αλλά έγιναν πράγματα πάρα πολύ σωστά με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την επώδυνη περιπέτεια. Δεν βγήκε με το πρώτο, παρότι μας διαβεβαίωναν ότι θα βγει. Δεν βγήκε με το δεύτερο, παρότι έπραξαν ακριβώς το ίδιο. Βγήκε με το τρίτο, χάρη στη συγκρότηση και την αποφασιστικότητα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Γιατί εντάξει, αυτό θα κριθεί δημοσιονομικά από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε σχέση με το κόστος, έτσι που έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά είπατε ότι παρουσιάσατε το πρόγραμμα, το οποίο είναι τεκμηριωμένο κτλ. Βγήκε όμως αυτό το φάλσο με την πατριωτική σφορά. Με κάποιες δηλώσεις που μπέρδεψαν τον κόσμο. Τελικά, αυτή η πατριωτική σφορά είναι μόνιμο μέτρο? Είπατε ότι δεν το έχετε συνυπολογίσει στο κόστος του προγράμματος, αλλά είναι ένα επιπλέον έσοδο. Τελικά, πού βρισκόμαστε σε αυτό?
5: Εγώ δεν έχω εντοπίσει κάποιες συγκεκριμένες αντιφάσεις. Υπήρχαν
2: στελέχη σας που είπαν ότι δεν είναι μόνιμο, ότι είναι προσωρινό, ότι υπάρχει μια τράπεζα, παγκόσμια τράπεζα, όπου εκεί είναι τα ονόματα των υπερπλουσίων. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα ξέρετε. Μην τα λέω εγώ πάλι.
5: Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ παρόλα αυτά σε όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταρχάς, η πατριωτική σφορά αφορά το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων.
2: Ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Αυτό σας ρωτάνε. Ποιο είναι το 1%?
5: Θα σας απαντώ.
2: Ναι. Και πώς θα τους βρούμε, τέλος πάντων, αυτό
5: θα
2: το 1%?
5: Θα σας απαντήσω απλά, επειδή είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ακροάτριες και ακροατές που δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται ακριβώς, οπότε το λέω λίγο από την αρχή. Το κράτος πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια ποιος έχει τι. Γι' αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός πλήρους περιουσιολογίου, έτσι δηλαδή ενός μητρώου που θα καταγράφει κάθε περιουσιακό στοιχείο κάθε πολίτη, ενώ κινητής και ακίνητης περιουσίας, ενός ενιαίου μητρώου ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται σε κάθε συνθήκη διαρκώς οι μισθωτοί. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη, καταφεύγουμε στους μισθωτούς. Αυτό συμβαίνει και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία. Αυτό το περιουσιολόγιο θα μας δώσει μια εικόνα του ποιος είναι, ποιος.
2: Ανήκει
5: το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων και αυτό το 1% των πιο ισχυρών οικονομικά Ελλήνων θα καταβάλει για την πατρίδα το 1% της καθαρής αξίας της περιουσίας του. Έτσι, αυτό το 1% της καθαρής αξίας έχει 100% ανταποδοτικότητα για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα μόνιμο μέτρο που αφορά φυσικά πρόσωπα.
2: Θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις σε αυτούς που θα μπουν σε αυτό το 1% ή θα είναι πλάσ 1%?
5: Αυτά τα στοιχεία θα σας τα εξειδικεύσει ο αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών, αλλά σε ό,τι αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις αλλαγές έχουμε πει ήδη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, τι στοχεύουμε να κάνουμε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια βάση δεδομένων που αναφέρατε πριν, ξαναλέω, η τηλεόραση είναι ένα πάρα πολύ σκληρό τοπίο και το ραδιόφωνο και η εποχή στην οποία ζούμε, που είναι η εποχή των αποσπασμάτων. Ο καθένας μιλώντας μπορεί εν παρόδο να πει κάτι βιαστικά, να κοπεί ένα κομμάτι από αυτό που είπε και να παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή η σκληρότητα είναι προς
2: αναστοχασμό,
5: δεν παραπονιέται κανείς.
2: Ναι, τώρα όμως ένας αρμόδιος του κόμματός σας που ξέρει το θέμα.
5: Παρόλα αυτά, εγώ να αποσαφηνίσω ότι ο κύριος Νηφούδης δεν αναφέρθηκε σε παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία ακούγεται αρκούντος σκοτεινή και ενιγματική. Μίλησε μία φορά για τα δεδομένα της ανισότητας, για μια βάση δεδομένων ανισότητας που πράγματι υπάρχει, έτσι. Και ξέρουμε ότι τη χάνει και διαχείριση από κορυφαίους οικονομολόγους και τη δεύτερη φορά που το είπε δεν επανέλαβε τη λέξη ανισότητα.
2: Ναι, το είπε όμως. Είπε ότι υπήρχε μια βάση δεδομένων. Το έχει πει αυτό.
5: Κόπηκε το δεύτερο απόσπασμα. Αλήθεια, κόπηκε το δεύτερο απόσπασμα και έπαιξε με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια σκληρή περίοδο η προεκλογική, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την ηθική της αντιπαράθεσης. Είναι άλλο να αμφισβητώ εγώ τον κουμπαρά της Νέας Δημοκρατίας, επειδή θεωρώ ότι εντείνει την ανισότητα και μιλάει για κουλτούρα αποταμίευσης τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν να αποταμιεύσουν, έτσι, και το ξέρουμε αυτό θετικά, διότι έχουμε στοιχεία που μας λένε ότι οι Έλληνες ξόδεψαν πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία είχαν το προηγούμενο διάστημα. Ενδεικτικά θα πω ότι το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε δραματικά από μείον 3,3, αν δεν κάνω λάθος, από μείον 1,8% σε μείον 3,3%, και ότι τα νοικοκυριά είχαν διαθέσιμο εισόδημα 39 δις και εξόδεψαν 40,4 δις. Είναι άλλο να κάνω μια τέτοιου είδους κριτική και άλλο να κόβω αποσπάσματα για να χτυπήσω την αξιοπιστία τον αντίπαλο. Επίσης είναι άλλο πράγμα τελευταίο να κάνω κοστολόγηση μπερδεύοντας τα πάντα. Μπερδεύοντας πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, των δανείων, μπερδεύοντας σε όλα αυτά τις δαπάνες, μπερδεύοντας κάθε παρέμβαση και τον χρόνο υλοποίησής της. Γιατί είμαι, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβερνητική παράταξη η οποία οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια. Αυτή η κυβερνητική παράταξη λίγους μήνες πριν εμφανίστηκε κοστολογώντας μέρος του προγράμματος της Ελλάς 18 δις. Και μετά εμφανίστηκε κοστολογώντας το σύνολο του προγράμματος της Ελλάς 13 δις. Και μετά είπε ότι μπορεί το κόστος της πράγμασης να είναι 7,5, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί όλα τα μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αντιφάσεις γίνουν ένα προβληματισμό ακριβώς σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όταν θα έχει και το αποτέλεσμα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
5: Έτσι δεν πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωφωνικολάκη.
5: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Στην καθημερινότητα υπάρχει ένα ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα για ένα νέο άνθρωπο είναι να βρει δουλειά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
11: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
2: Κύριε Μιλαπίδη, διάβαζα μία έρευνα στις ΗΠΑ, όπου κάποτε το σύνθημα ήταν το απλό. Σπούδασε, πάρε πτυχίο, κάνε μεταπτυχιακό και μετά έρχεται η καριέρα. Τώρα η αγορά εργασίας αρχίζει και απαντά με ένα διαφορετικό τρόπο. Ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρεις να κάνεις και τη δουλειά. Και υπάρχει και το άλλο, ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν ειδικευμένο προσωπικό, θέλουν προσωπικό και δεν το βρίσκουν. Πώς απαντάμε σε αυτό και πώς έχει εξελιχθεί έτσι η αγορά εργασίας?
11: Πράγματι, η φάση, η ζωή των τριών φάσεων που περιγράφεται, δηλαδή εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη, φαίνεται να σπάει. Φαίνεται να σπάει αφενός γιατί ανεβαίνει πολύ το προσδόκιμο της ζωής. Άρα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στην εργασιακή μας καριέρα. Δεύτερον, τα πτυχία από μόνα τους έχουν την αξία που έχουν, αλλά οι τίτλοι δεν αρκούν, καθώς η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή διψά για δεξιότητες. Είναι μια πραγματικότητα και στην ελληνική αγορά εργασίας που έχει τη χαμηλότερη ανεργία από ποτέ. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από το τριμηνιαία στοιχεία της Ελστάτ στο 7,9%. Είναι η χαμηλότερη ανεργία τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν είναι να βρούμε μια δουλειά. Είναι η ελλείψη εργατικού δυναμικού που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θέλω να πω ότι και αυτό οφείλεται.
2: Και βέβαια δεν είναι η απάντηση πάρε απλώς ένα πτυχίο, έτσι. Απλώς για ένα κοινωνικό στάτους όπως υπήρχε στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή το πτυχίο δεν οδηγεί, το οποιοδήποτε πτυχίο, συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, σε μια επιτυχημένη καριέρα αλλά και εξέβρεση εργασίας, έτσι.
11: Για την ακρίβεια, το κλειδί του μέλλοντος είναι και πτυχίο και δεξιότητες. Mm-hmm. Είχαμε την στρεβλωμένη αντίληψη ότι αρκούν τα πτυχία για να βρω ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας όμως κινείται με γοργότερους ρυθμούς από τις θεωρητικές σπουδές. Υπάρχει τεχνολογία η οποία αλλάζει τα πάντα. Μόνο την τεχνητή νοημοσύνη να επικαλεστώ και το τι υπάρχει και το τι έρχεται.
2: Ναι, μα αυτό διαβάζω αυτή την αμερικάνικη έρευνα, που είναι ένα αμερικάνικο think tank τεράστιο, το οποίο λέει ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει αυτές τις εργασίες γραφείου που ήταν παραδοσιακά έπαιρναν οι νέοι πτυχιούχοι. Και έτσι πλέον αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για αυτούς τους πτυχιούχους για να αποκτήσουν την εμπειρία που λέμε.
11: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει συγκλονιστικά την παραγωγικότητα της οικονομίας, ωστόσο θα φέρει δυσκολίες για το εργατικό δυναμικό, δυσκολίες με την έννοια της προσαρμογής και για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι εύκολο να υιοθετήσει τεχνητή νοημοσύνη και θέλει προσαρμογή και από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεφεύρουν τον εαυτό τους, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι πρέπει να επενδύσουν στις δεξιότητες. η επένδυση στην κατάρτιση, την επανακατάρτιση είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων, απλά για τους εργαζόμενους, για όλους εμάς δηλαδή, τα επόμενα χρόνια η διαβίου κατάρτιση, το upskilling και reskilling που λέγεται διεθνώς, θα πρέπει να είναι μονόδρομος.
2: Μάλιστα. Κύριε Μιλαπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιλαπίδης. Μιλήσαμε για όλα αυτά. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα. Νίκο μου, καλό φθινόπωρο. Ό,τι έδωσε στους Έλληνες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια, ό,τι έδωσε στη ΔΕΘ τώρα, το ίδιο θα πάρει και στις εκλογές. Μαύρο, λέει. PD, με την κατάργηση της φοράς 6% για την περίθαλψη στις επικουρικές, τι γίνεται? Είχαν πει ότι θα καταργηθεί, γιατί είναι εντελώς παράλογη, αφού δεν έχει ανταποδοτικότητα. Άλλο ένα ψέμα μέσα στα τόσα άλλα. Ο Σωτήρης μου λέει στην ψυχιατρική. Αυτό το λέμε εκτροχιασμό σκέψης. Η Όλγα μου λέει, άντε λοιπόν, και σας περιμένανε για να τα πάρετε. Ο Δημήτρης, ο Νίκος μου λέει, εντυπωσιακό το κορίτσι, μπράβο. Ο Πάνος μου λέει να μας πει, γιατί, όχι γιατί, για την Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου. Είναι εντυπωσιακό.
12: Που με είδαν εμένα.
2: Που με είδαν εμένα. Ποτέ δεν ξέρεις.
12: Εντάξει, έχω θαυμαστές να ξέρεις.
2: Έχεις θαυμαστές.
12: Ναι.
2: Προφανώς για την κυρία Κοφονικολάκου. Το έλεγε, αλλά δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, πιθανότατα, ναι, έτσι. Αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Έχεις πολλούς θαυμαστές.
12: Εδώ στο ραδιόφωνο κάτι γίνεται.
2: Α, ναι.
12: Εννοώ ακροατές.
2: Α, ακροατές. Κάτσε, μην παρεξηγηθούμε.
12: Αστειεύομαι, εντάξει. Γελάει ο
2: Θάνος απέναντι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Τα έχεις κατήσει την Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Και να είστε πάντα καλά εκεί έξω στους δρόμους.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι λεωφόρο Καλαμακίου ανατμήματα και προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μετά από δύο διαδοχικά περιστατικά εκρήξεων. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα και σε φούρνου στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τετ-α-τετ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί νέα παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου με ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων να κινούνται στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις μετά τις νέες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 158 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία με την ηγεσία του να αναζητά τρόπους σχηματισμού κυβέρνησης. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα φέρεται να διεμήνυσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και σε ουκρανική επίθεση με μια επανδρωμένο αεροσκάφος κατά πολιτικών υποδομών στη ρωσική πόλη Σαράτοβ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Η Λιοφάνε περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: πάτε ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλφαρέντιο 989.
1: Τι ακούω, τι ακούω.
0: Και η κυρία Νέγκα, ο κύριος Στάσης, τα Σκαρδιρανιάν και οι υπόλοιποι. Τι έχω ακούσει το τελευταίο καιρό, δηλαδή.
1: Ποιο ξεχωρίζει σήμερα, ποιο ξεχωρίζει.
0: Εγώ λοιπόν θα μέσω ενός βίντεο, μέσω ενός ηχητικού, θα διηγηθούμε μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Μια ιστορία που είναι δύο πασίγνωστοι ηθοποιοί.
1: Σε μια απίστευτη κινηματογραφική.
0: Ένα απόσπασμα φυσικά. Παίζονταν,
1: πρέπει να σου πω, φέτος σε κάποιους κινηματογράφους θερινούς, γιατί είναι κάλτη η ταινία.
0: Ναι, είναι κάλτη. Ναι, όντως είναι και φοβερή. Θα ακούτε τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη, αλλά είναι μικρό το κομμάτι, εντάξει δεν έχει σημασία, αλλά θα το ευχαριστηθείτε. Ελάτε Τάσο.
2: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές θέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας. Μιχάλη! Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ. Μιχάλη!
3: Έχω δουλειά πάνω!
2: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
4: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
2: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία, προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
4: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς, μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
5: Μπράβο σας, κύριε Πάνο.
4: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξέδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης, και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
2: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου. Ο Σιμάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
4: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
2: Ήτανε δημοκράτης του Παπαδίτσα. Επίνε μόνος του καφέ στην πλατεία και γύρναγε σπίτι. Και η μάνα του έλεγε: μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, που δεν σου λένε μια καλημέρα. Εσύ συγχώρεσέ τους. Όταν το 1982 ανήμερα το γενιού στη γιορτή του, παρουσιάστηκε στον ύπνο μου, του είπα: πατέρα, ήρθε η ευλογημένη μέρα. Ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του.
5: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό να βάζει ο Ανδρουλάκης, δεν θέλει ποτέ, γιατί να μιλάει.
1: Αυτό θα καλύτερα
0: πρέπει. Αυτό
1: παρά είναι να... από την ταινία «Περιμένουν οι γυναίκες», ναι. Του Σταύρου Τσιόλη, που δεν ζει πια, αλλά ήταν, έχει κάνει αυτή την ευστηρηματική ταινία με τους φοβερούς διαλόγους.
0: Ούτε ο Μπουλάς.
1: Ούτε ο Μπουλάς, τεράστιος. Να τη δείτε αυτή την ταινία, αν δεν την έχετε δει, έχει πάρα πολύ πλάκα και είναι η Ελλάδα όπως είναι μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, γιατί είναι έτσι σήμερα, καταλαβαίνεις αυτή την ταινία?
0: Ναι, είναι πολιτική η ταινία.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Όντως, δηλαδή, σε ένα οδηγούμενο για τη Βόλβη, η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη...
1: Που πάνε να κάνουν το συνέδριο.
0: Που πάνε να κάνουν το συνέδριο με οι μαράκιδες και τέτοιοι. Λοιπόν, μέσα από αυτό το διάλογο, θέλαμε να περιγράψουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Κάτι που δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εγώ το πιστεύω αυτό, το πιστεύω ακράδαντα, ότι τα πράγματα έρχονται, παρέρχονται, ξανάρχονται τα ίδια, ξανά βλέποντας πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, όχι απλά βλέποντας, αλλά την μελετάω κιόλας όπως ξέρεις, το ψάχνω σε βάθος, πώς το έγραψε, πότε το έγραψε, γιατί το έγραψε και βλέπω ας πούμε τρομακτικές πώς να το πει, συμπτώσεις, να το πω.
1: Επαναλαμβανόμενες καταστάσεις.
0: Καταστάσεις με εκείνη την εποχή, δεκαετία του 50, του 60.
1: Νοοτροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Νοοτροπίες. Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Ναι. Να βρω μια δουλειά, δεν έχουμε δουλειά, έχουμε ανεργία. Πήγαινε στον πολιτευτή να σου βρει μια θέση.
1: Θα ψηφίζουμε όλοι αυτό γιατί μας βολεύει.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο κολλημένος με τα κομματικά, ο οποίος χωρίς λόγο,
0: ναι,
1: κολλάει σε κάτι.
0: Κολλάει σε κάτι. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχώς επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι αυτές τις μέρες κινούμεθα στους ρυθμούς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε και αναλύσαμε νομίζω χτες επαρκώς αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αντιπολίτευση, τη φωνή της αντιπολίτευσης, η οποία δεν συμφωνεί με τίποτα απολύτως από αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει μια διαφορετική ανάλυση, μια διαφορετική οπτική για το πώς βλέπει το μέλλον της χώρας. Και θα επιμείνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι προσγειωμένο στα πράγματα και ίσως αυτό να μην πουλάει πολύ, ναι. Αλλά είναι μια πραγματικά σοβαρή στάση αυτή που κρατάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με άλλα κόμματα τα οποία προσπαθούν να πουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί και να είναι εφαρμόσιμα.
1: Ρεαλιστικά, ναι. Δεν είναι ρεαλιστικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, θα το αναλύσει μεθαύριο το Σάββατο ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Θα πει τις λεπτομέρειες, θα μιλήσουν και τα στελέχη.
1: Θα πει και άλλα από αυτά που ήδη ξέρουμε.
0: Ναι, θα πει και άλλα. Ναι. Θα πει και άλλα.
1: Θα δώσει άλλα. Θα δώσει.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πάνο, επειδή σας έχω αποκλείσει μία φορά, μην το ξανακάνω. Αφήστε μας ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Βάζεις το AI τώρα διάφορα θέματα, σου βγάζει μια ανάλυση μας, ώστε τη σημάση. Τι σου χρωστάμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Θες ακούς, θες δεν ακούς. Είναι τόσα ενημερωτικά ραδιόφωνα πάρα πολύ καλά που στηρίζουν την κυβέρνηση, που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, που βρίζουν την κυβέρνηση, που τα έχουν με το Μητσοτάκη, που δεν τα έχουν με το Μητσοτάκη. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα που εμείς πιστεύουμε. Έχω εξηγήσει επανειλημμένως. Επειδή μου λένε καμιά φορά εσένα δεν το λένε, εμένα μου το λένε όμως, ότι είσαι, μου λέει, με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος μου λέει ότι είμαι με το ΚΚΕ, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Εγώ έχω εξηγήσει ότι είμαι συντηρητικός.
1: Συντήρηση είναι γενικά.
0: Δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα στην ελληνική κοινωνία που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Πιο απ' όλα.
0: Θα σου πω.
1: Τα κλίματα.
0: Τα κλίματα, ναι. Όλοι αντιβρούν σε όλα.
1: Α, εκεί με απαξίωση θα έλεγα.
0: Προσέχτε όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η απαξίωση μέσα από μια πορεία, η απαξίωση αυτή μέσα από μια πορεία θα φέρει μια ποιοτική αλλαγή στην Ελλάδα που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και δεν θα πάει προς τον δημοκρατικό κόσμο. Το χώρο είναι το παράδειγμα της Γερμανίας.
1: Δεν νομίζω, λες τώρα να φτάσουμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε
0: πώς
1: τέτοια ναζιστικούς θύλακες στην ελληνική κοινωνία.
0: Δεν είναι μόνο οι ναζιστές,
1: κοινωνία.
0: Είναι και οι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν την κατάσταση. Το είδαμε και παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή και είδαμε τα όσα συνέβησαν και είδαμε πώς συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση από τα λάθη όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω κανέναν, ούτε τους αριστερούς, ούτε τους δεξιούς, ούτε τους
1: δημοκράτες. Είναι και άγνοια του κόσμου, Τάκη μου, πάντως. Ξέρεις τι, έχει πεθάνει η γενιά που έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νομίζω. Δεν έχει μεταφέρει στις νέες γενιές, οι οποίες είναι ανιστόρητες, τι σήμαινε ολοκαύτωμα και τι σήμαινε ολοκληρωτισμός. Και κάπως συγκεχημένα τα έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. ΑΕΦΤΕ, είμαστε και έτσι, είμαστε και αλλιώς. Είμαστε και υπέρ της οικογένειας και δεν είμαστε και υπέρ της οικογένειας. Είμαστε και με τον Πούτιν. Ένας αχταρμάς ο οποίος δεν βγάζει νόημα. Προκύπτει και από την άγνοια, δηλαδή, θέλω να πω όλο αυτό.
0: Και παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, το πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Εγώ άκουσα και με ενόχλησε σφόδρα μια κριτική του κυρίου Σκέτσου προς τον κύριο Σαμαρά, ας το αφήσει, μην μιλάει αυτός για την παράταξη της δεξιάς, δεν είναι σωστό, γιατί προέρχεται από ένα άλλο πολιτικό χώρο, ο Σαμαράς, ναι, κάνει λάθος κατά την άποψή μου, γιατί το έχει ξανακάνει, το έχω πει, το έχω επισημάνει 500 φορές, άλλο αυτό και άλλο να το υποδεικνύεις εσύ περί παρατάξεως. Εντάξει, ο κύριος Σκέτσος κάνει μια δουλειά, τον εμπιστεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, έχει καλός, την κάνει καλά, δεν την κάνει, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Όμως είναι λίγο περίεργο ένας άνθρωπος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, που ήταν ΠΑΣΟΚ κανονικά, ας πούμε, να υποδεικνύει στο Σαμαρά ή σε οποιοδήποτε άλλο νέο δημοκράτη. Και ψηφισμένο, εντάξει. Λοιπόν, το λέω αυτό έτσι για την ιστορία, βεβαίως ο καθένας προφανώς αποφασίζει τι θα πει και τι θα κάνει ο κάθε παράγοντας, δεν θα το υποδείξω εγώ, αλλά λέω ότι δεν είναι σωστό κατά την ταπεινή μου άποψη, προερχόμενοι από άλλους πολιτικούς χώρους και τα λοιπά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φέη Καραβίτη, η ανταποκρίτρια του Α στη Γερμανία.
1: Καλημέρα.
0: Όπου είχαμε αυτή την εξέλιξη το τελευταίο καιρό με αυτό το νέο ναζιστικό κόμμα. Καλημέρα, Φέη.
6: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Δώσε μας μια εικόνα. Τι ακριβώς γίνεται, πώς το αντιμετωπίζει ο γερμανικός λαός, πώς το βλέπει, τι λένε οι εφημερίδες του.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι η Σαξονία-Άνχαλτ που είχαμε εκλογές την Κυριακή είναι ένα πολύ μικρό πρώην ανατολικό γερμανικό κρατήδιο. Περίπου 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι. Θέλω να πω ότι σε σχέση βεβαίως με το σύνολο της Γερμανίας είναι μια πολύ μικρή περιοχή που ψήφισε προχτές. Έχει δικά της χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι είναι το πιο γερασμένο κρατήδιο της Γερμανίας και το κρατήδιο με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Είχε μια παράδοση στις βιομηχανίες, κυρίως στη χημική βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι κλείνουν και εκεί εργοστάσια, ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια περιοχή με έντονα χαρακτηριστικά δυσαρέσκειας, όπως υπάρχει βεβαίως και στο σύνολο της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, να μην το υποτιμάμε αυτό. Μπορεί η ανελευθερία της Γερμανίας στο σύνολο να παίρνει ποσοστά χαμηλότερα βεβαίως από το 44% που πήρε προχτές, αλλά φτάνει κοντά στο 30%. Και μαζεύει, όπως φαίνεται, τη δυσαρέσκεια όχι μόνο πρώην κεντροδεξιών ψηφοφόρων, αλλά και σοσιαλδημοκρατών, ακόμη και αριστερών. Έτσι λοιπόν φτάσαμε περίπου σε αυτή την κατάσταση την Κυριακή, την οποία ο ίδιος ο Καγκελάριος μάλιστα χαρακτήρισε σοκαριστική. Παραδέχτηκε ότι το εύρος του αποτελέσματος ξάφνιασε και τον ίδιο. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, γιατί από το βράδυ της Κυριακής ακούγαμε και τέτοια σχόλια, ότι πρέπει να αλλάξει ο καγκελάριος. Αυτό δεν είναι εύκολο και θα σήμαινε μεγάλη κρίση για τη Γερμανία, έτσι. Ναι. Το σύστημα το γερμανικό και η πολιτική τους κουλτούρα είναι μια κουλτούρα συνεργασιών και λύσεων, έστω και επώδυνων λύσεων. Δεν είναι κουλτούρα, δεν τα καταφέραμε, πάμε σε νέες εκλογές. Λοιπόν, οπότε τώρα θα πρέπει, το λιγότερο που μας απασχολεί, για να το πούμε έτσι, είναι το πώς θα κάνει η κυβέρνηση η ακροδεξιά στην Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτό με κάποιο τρόπο θα το βρουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα στη Γερμανία είναι το πόσο αυτή η εξέλιξη της Κυριακής μπορεί να έχει μια επίδραση ντόμινο, να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμη περισσότερο την ακροδεξιά, να ενθαρρύνει δυνάμεις μέσα της που έχει, οι οποίες πλησιάζουν σε νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω να δώσω ένα παράδειγμα μόνο θέσεων με τις οποίες κατέβηκε η εναλλακτική της Γερμανίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Είπε ότι θα επιτρέψουμε τη διδασκαλία κατοίκων, θα διδάσκουν δηλαδή μόνιμα στα παιδιά μας αντί να τα στέλνουμε στο σχολείο, επειδή το σχολείο είναι πολύ woke, είναι πολύ φιλελεύθερο ή δίνει μεγάλη έμφαση στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της ιστορίας. Άρα πρέπει να τα κρατήσουμε σπίτι τα παιδιά μας μέχρι να διορθώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Είπαν ακόμη ότι δεν θα προσλαμβάνονται μετανάστες σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα. Νοσηλευτές, υπάλληλοι σε γυροκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ λοιπόν, ότι ακόμη και οι γιατροί νοσοκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ λοιπόν, ότι ακόμη και οι γιατροί στο συγκεκριμένο κρατήριο.

0: εκλογές και από το 80% περίπου ένα στους δύο ψηφοφόρους επέλεξε να ψηφίσει την ακροδεξιά. Αυτό κάτι σημαίνει, αυτό δεν μπορεί να μείνει απλώς στις αναλύσεις. Πρέπει να, το κεντρικό πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει προφανώς να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Και τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, στο οποίο επένδυσε όλα τα τελευταία χρόνια η εναλλακτική Γερμανία, είναι κυρίως η οικονομία. Είναι η ακρίβεια, είναι τα προβλήματα στην απασχόληση, είναι οι θέσεις εργασίας που χάνονται, είναι γενικότερα ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο στηρίχτηκε η Γερμανία και το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν όχι να έχει χρεοκοπήσει, τουλάχιστον να χρειάζεται ένα σοβαρό, μια σοβαρή αναθεώρηση.
1: Αυτή τη στιγμή κυβερνάνε ποιοι?
0: Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κρατήδιο ή στην Ομοσπονδία εννοούμε?
1: Γενικά στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία κυβερνά ο κύριος Μέρτς που είναι χριστιανοδημοκράτης, κεντροδεξιός δηλαδή, ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τους σοσιαλδημοκράτες. Εάν γίνονταν σήμερα εκλογές, αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα μπορούσε να συστηματιστεί. Δεν έχει τα ποσοστά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι πολύ μακριά από την πλειοψηφία που απαιτείται
1: για να κάνει κυβέρνηση. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε
0: ακριβώς.
1: Πάρα πολύ, Φέη. Καλή σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ευρωπιστική. Καλημέρα. Κυβερνάει λοιπόν η δεξιά με τη σοσιαλδημοκρατία. Απέτυχαν, μου θυμίζει τη Βαϊμάρη. Είμαι αυτό. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης που έπεσε και ανέβηκε ο Χίτλερ. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και πρέπει να έχουμε το νου μας το πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα εδώ. Και εδώ εξωθούν τα πράγματα αυτοί που κυβερνάνε. Δεν εξωθούν τα πράγματα αυτοί που δεν κυβερνάνε, για να αξιούμεθα δηλαδή. Μου λέει ένας φίλος, αφήστε λέει την κοινωνιολογία. Χωρίς την δημοκρατία χειρότερα δεν μπορούν να πάνε τα πράγματα. Έχουμε πιάσει πάτο. Αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχει πιάσει πάτο, με γεια σου, με χαρά σου.
2: Υπάρχει και κάλπη.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν πιάνει πάτο ποτέ. Προσπαθεί, αγωνίζεται σε προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα η χώρα. Τι πιο πάτο να πας χειρότερα από τα μνημόνια που περάσαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέει κάποιος φίλος, τι διαφορά έχει ο συντηρητικός από το φιλελεύθερο, από τον νεοφιλελεύθερο. Είναι τεράστια διαφορά. Καταρχάς, εγώ πιστεύω στο κράτος. Αφού θέλετε προσωπικά να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Να παρεμβαίνει στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Να παρεμβαίνει ουσιαστικά όπως παλιά. Και να βάζει κανόνες στο κράτος στην αγορά, όχι η αγορά στο κράτος, όπως είναι αφιλελεύθεροι. Είναι αφιλελεύθεροι, τι λένε? Λένε ότι θα τα ρυθμίσει η αγορά. Όχι, εγώ λέω θα τα ρυθμίσει το κράτος. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Όπως επίσης πιστεύω ότι κάποιες υπηρεσίες πρέπει να είναι κρατικές. Κρατικές και όχι ιδιωτικές. Αλλά με ένα κράτος που να είναι ισχυρό και να μπορεί να ανταποκρίνεται βέβαια στις συνθήκες, γιατί πολλές φορές το κράτος δεν ανταποκρίνεται πουθενά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και έχω την εντύπωση ότι...
2: Και να το πιστεύει το πολίτης.
1: Πρέπει πρώτα το κράτος, Αφιναίδα μου, να εμπιστευτεί τον πολίτη.
2: Σαφώς. Αλλά θέλω να πω ότι μην το απαξιώσεις και τελείως το κράτος και λες δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Πρέπει να το υπερασπίζεις.
1: Ναι, αλλά και το κράτος πρέπει να έχει και δικαιοσύνη και
2: σαφώς,
1: και το άλλο,
2: σαφώς,
1: έτσι.
2: Σαφώς. Είναι λοιπόν, αλληλένδετα.
1: Εγώ λοιπόν χθες επέμενα στην τηλεοπτική εκπομπή. Κάθε βράδυ ξεκινήσαμε στο One και στο Mega News τις εκπομπές μας που κάνουμε 8.30 ώρα το βράδυ. Επέμενα να μου πούνε για το φορολογικό σύστημα, Μούγκα. Κανένας από τους τρεις καλεσμένους των τριών κομμάτων, δηλαδή του Τσίπρα, του Πασόκ και του Νέας Δημοκρατίας, δεν είπανε τίποτα γι' αυτό να τους ρώτησα. Κοιτάξα να πούνε κάτι άλλο, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Δηλαδή, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Και σε αυτόν που μας κλέβει, ενώ τον κλέφτη, τον φοροφυγά αυτούς, εγώ στους κλέφτες αυτούς. Και βεβαίως σε το πώς το εισόδημά μας μπορεί να προστατευτεί. Διότι όταν κακά τα ψέματα πας σε ένα γιατρό και πληρώνεις 200 ευρώ και στα δικαιολογήσεις το κράτος τη φορολογική σου δήλωση, θα είναι άλλο το φόρος που το τέλος θα κληθείς να πληρώσεις και άλλο τώρα. Είναι λογικά πράγματα αυτά δηλαδή, αλλά σε αυτό δεν μιλάει κανένας. Προφανώς βολεύει τις καταστάσεις μια τέτοια ιστορία.
2: Ναι, τους λέει θα χάσω από τις φορολογικές σου δηλώσεις, γιατί αυτά θα δικαιολογούνται. Θα χάσω και την ψήφο των κατηγοριών αυτών, γιατί αυτές οι κατηγορίες θέλουν να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν.
1: Ναι.
2: Τα βάζω στη ζυγαριά, σου λέει άστο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει γενναία να πάρουν μια απόφαση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλές αδικίες, έχει φτάσει σε σημείο να κατακρεουργεί τη μεσαία τάξη. Θα μου πεις, η μεσαία τάξη δεν είδε και τίποτα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα. Και οι υποσχέσεις που θα δώσουν τα άλλα κόμματα είναι υποσχέσεις μακριά.

0: μακάρι να εκλεγούν και να το κάνουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο από το να λες κάτι μέχρι να φτάσει να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου, του έβγαλα νωρίτερα ένα βίντεο που έλεγε εβδομάδα άδεια 4 εβδομάδων πληρωμένη, και το έκανε. Ήταν άλλοι ηγέτες αυτοί, καταλάβατε. Δηλαδή,
1: ή θεωρείτε δεδομένα, υπήρχαν πράγματα που στην Ελλάδα δεν είχαν έρθει.
0: Όχι, μα εμείς, πότε πήραμε άδεια και πώς αναμορφώσε το οικογενειακό δίκαιο, πώς έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκρούστηκε με το ΝΑΤΟ, έδιωξε τη Βασιλεία, άλλαξε το πολίτευμα. Θέλω να πω, υπήρξαν πολιτικοί που κάνανε πράγματα, τα εννοούσαν και τα κάνανε. Παρά κάποιες αντιδράσεις που ενδεχομένως υπήρχαν, δηλαδή όταν καθιέρωσε την περθήμερη εργασία και την άδεια 4 εβδομάδων ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τα σχόλια, την Παρασκευή.
0: Γιατί έχεις την εντύπωση ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από τις εργοδοσίες και από εταιρείες μικρότερες και μεγαλύτερες. Προφανώς θα υπήρξαν εκείνη την εποχή, οπότε θυμάμαι τουλάχιστον. Αλλά αυτός είπε όχι, θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Έχει προκύψει και ένα θέμα στη Θεσσαλονίκη εκεί με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο δεν είναι μηνύο βέβαια, αλλά θα τραγουδήσει ο Ρέμος, δεν θα τραγουδήσει ο Ρέμος, τώρα άλλο δεν είχαμε. Θα το πούμε και αυτό όμως, είναι στην επικαιρότητα αναγκαστικά. Διαφημίσεις.
2: Α, 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
13: Του Γιάννη του Πάρη.
14: Πες του δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
13: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
15: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
14: Πες στο Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
13: Αμόλα. Πες του να δώσει 5-6-7-10 ονοματάκια.
16: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Η κουκούλα.
0: Εκεί φτάνουμε. Θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα. Έφτασε η ώρα. Και θα επιστρέψουμε. Υπάρχουν και πολλά παράπονα. Συγγνώμη.
17: Το
0: τραγούδι. Ορίστε.

0: Λοιπόν, επειδή έλεγα κάνα μια... είπα κάτι για τη δημοκρατία της Βάιμαρης. Θέλω να πω για αυτούς που δεν το ξέρουν τους νεότερους ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχασε η Γερμανία δημιουργήθηκε αυτή η δημοκρατία. Μέχρι το 1933 κράτησε και μετά κατέρευσε, ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία γιατί...
1: Με εκλογές.
0: Θα
1: το θυμίζουμε.
0: Με εκλογές, ναι. Δεν έγινε δικτακτορία δηλαδή, αλλά έγινε στη συνέχεια βεβαίως. Αλλά πρέπει να επισημάνω ότι τότε η Γερμανία βρισκόταν στην πιο άφλια κατάστασή της και μάλιστα είχαν κάνει και ένα στο σύνταγμα που είχαν φτιάξει, στους νόμους που είχαν φτιάξει, είχαν και ένα διάταγμα που έλεγε το εξής, ότι σε περίπτωση ανάγκης ο πρόεδρος της δημοκρατίας αυτής θα μπορεί να διοικήσει με διατάγματα.
1: Έγινε
0: κατάχρηση από την ίδια τη δημοκρατία της Βαϊμάρης με αυτά τα διατάγματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα. Ζήτημα σοβαρό. Έχανε εδάφη η Γερμανία τότε, υπήρχε τρομερή ανεργία. Ήταν σε μια άφλια κατάσταση αυτή η χώρα και έτσι γι' αυτό το έπεσε από μόνη της, δηλαδή, ουσιαστικά αυτή η δημοκρατία της Βαϊμάρης, υπό την έννοια ότι απέτυχε πλήρως να ανατάξει το γερμανικό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέω γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ο Έλληνας θέλει να του χαϊδεύει στα αυτιά, να του τάσει λαγούς με πετραχίλια και μετά βάλει του φόρους και πάρ' του και τα σόδρακα, λέει ο Τάκης, ο φίλος η Σμαράγδα, λέει, της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είναι κράτος, το έλεγε ο Ηλιόπουλος, επιθεωρητής για τους σεισμούς, επίκαιρη την ταινία Γκαρσονιέρα για 10, λέει. Ναι. Ένας άλλος μου στείλει τις τιμές της βενζίνης των καυσίμων. Ναι, υπάρχει. Εχθές ο κύριος ο Διονύσης Τεμπορέας που είχα στην εκπομπή θέλει να φορολογήσει, λέει, τα πολλά λεφτά. Όταν τον ρώτησα από πού βρήκα αυτά τα 200 δις που έχουν οι Έλληνες, που είπε ο κύριος Νηφούδης, μου είπε ότι δεν μου είπε. Απέφυγε πλήρως το ερώτημα.
1: Σε έβλεπα και
0: δεν μου είπε, δεν μου είπε.
1: Έψαχνα παντού. Έψαχνα. Το μόνο που βρήκα που λέει κάποιος για το πόσο δισεκατομμυρίου υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τις, πώς το λένε, αυτές οι λίστες του Forbes. Και έλεγε ότι είναι 20 Έλληνες δισεκατομμυρίου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά είναι στην φορολογική τους δήλωση, ως φυσικά πρόσωπα τα δηλώνουν αυτά, ή ότι δεν έχουν δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Πάντως, απλά μαθηματικά να ξέρει κάποιος, αντιλαμβάνεται πόσο άδικο είναι, γιατί στο 1% αυτοί που είναι υπερπλούσιοι, αυτοί που περιγράφουν δηλαδή με δικά τους λόγια, πάρα πολύ λίγοι, και στο 1% που είναι 90.000 άνθρωποι, αυτοί που περιγράφονται είναι, δηλαδή έχεις μια ευθεία γραμμή και έχεις και μια γραμμή που ανεβαίνει στο πολύ τέλος, στους πολύ λίγους.
0: Ναι.
1: Αλλά τα ελαδίτσα τώρα, καταλάβεις, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πεις το 1% είναι υπερπλούσιοι.
0: Θα πω το εξής γι' αυτό. Ναι. Είναι πολλές φορές και όλοι πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα. Είναι μια υπόσχεση για να ακούει ο κόσμος ότι ναι, εγώ θα χτυπήσω τον πλούτο, που το θέλουμε όλοι αυτό βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά από τις ουσίες πώς θα χτυπήσει. Λέγανε χτες, ας πούμε, και το λένε συνέχεια και στα προγραμματά τους, για τα λεφτά για το μέρισμα που παίρνουν από τις εταιρείες. Πάνω από 100.000, δηλαδή πάνω από 100.000 και πάνω θα αυξηθεί, έτσι είπε ο κύριος Τουκαλάς. Θα πληρώσουν. Okay. Δεν το παίρνει το μέρισμα. Το αφήνει μέσα. Προσέξτε. Και παίρνει την κάρτα της εταιρείας και κάνει ψώνια. Είναι το ίδιο. Είναι. Δεν θα πληρώσει τίποτα, ούτε 5%, ούτε 1%, ούτε καθόλου. Θα κόβει τιμολόγια, θα κόβει αποδείξεις, θα είναι ταμιακό σε εντάξει και δεν θα του λέει και κανένας τίποτα. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα λέει αγόρασα για την εταιρεία πράγματα, πηγαίνει να αγοράζει ρούχα, πηγαίνει να αγοράζει οτιδήποτε με την κάρτα που θα φορολογείται από την βεβαίως, αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι το ζήτημα, γιατί μου επικαλούνται πολλές φορές στις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν τους ρώτησα ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Γαλλία, ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Ιταλία, ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Γερμανία, δεν έχει το ίδιο με το δικό μας. Ναι. Βάλε μου 15% σε αυτές και 20% και 600%, αλλά όμως τι φορολογικό σύστημα έχουν αυτές οι χώρες. Δεν είναι το ίδιο. Και αυτές οι συγκρίσεις νομίζω είναι άστοχες και δεν οδηγούν Κάθε φορά που λες ο Ανδρέας έκανε, έλεγε ο Καραμαλής ότι είπε το έκανε και όλοι συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Τώρα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης είναι όλοι μαριονέτες, μας κυβερνάνε άλλοι. Πάντα σε κυβερνάνε άλλοι. Μην έχεις καμία αυταπάτη ότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο από μόνο σε ελληνικές κυβερνήσεις. Σε ένα επίπεδο ναι, αλλά σε γενικότερο επίπεδο ψυχαία μην κάνουν όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο, μόνες τους. Όταν είσαι δεμένος, αγκιστρωμένος στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μου λέγανε χθες, παραδείγματος χάρη, και το ακούμε συχνά πυκνά, να η Ελλάδα να κάνει παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς θα βγάλει ένα ψήφισμα και τελείωσε εκεί η παράσταση. Μα ενδιαφέρει, λέει, την κοινή, να μάθει η κοινή γνώμη της Ευρώπης. Γιατί ποιος σας είπε ότι ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη της Ευρώπης για το αν εσύ με τους Τούρκους έχεις πρόβλημα? Καρφί δεν τους καίγεται. Αυτοί έχουν δικά τους προβλήματα τα οποία θέλουν να λύσουν. Δεν έχουν κάθε να ασχοληθούν.
1: Ούτε ξέρουν ποιοι είναι οι Τούρκοι.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει, πάνε το καλοκαίρι και κάνουν διακοπές στον Μπότρουμ. Αυτή είναι η Τουρκία, μάλλον. Ο Έλληνας λέει εδώ, συνονόματος ο Τάχης, θέλει να τους χαϊδεύει τα θεία, να τους τάζεις, ναι.
0: Αν θέλεις να διαβάσεις.
1: Ο Μέρ επίσης μας λέει καλημέρα, όπως πάντα. Ο Ηλίας λέει καλημέρα, λέει Τάκη Αθηναίες. Εγώ πιστεύω από το ίδιο πολιτικό σύστημα, το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν δημιουργεί εναλλακτικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, Ανδρουλάκης. Δεν βλέπουν, λέει, ότι δεν τραβάει στην κορυφή του κόμματος και δεν περνάνε σε διαδικασίες άλλου προσώπου παρά μόνο ζητάει εκλογές με 10%. Με ποιον ασχοληθεί ο κόσμος? Καλή συνέχεια, μας γράφει ο Ηλίας.
0: Ναι, 10%. Εντάξει, ζητάει εκλογές, είναι υποχρέωση και, ναι, και ένα που καθενός αντιπολίτευση να ζητάει. Αλλά εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια.
1: Ο Στέλιος Φωτόπουλος λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον. Οι χώρες αυτές που περιγράφεις έχουν επιλέξει, λέει, να φορολογούν με μεγάλο ποσοστό τα μερίσματα με σκοπό να μην δίνονται να παραμένουν στις εταιρείες και να αυξάνουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα με τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί είναι οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αυτή τη διαφορά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τα μερίσματα αποτελούν τη μισθοδοσία των ιδιοκτητών, απλά πράγματα.
0: Έτσι είναι όπως το λέει. Ακριβώς
1: όπως το λέει.
0: Ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί σου λέει, κύριε, στην Ευρώπη, γιατί να τα πάρεις τα λεφτά?
1: Να αναπτυχθείς.
0: Κάνε μια επενδυσούλα, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λέει, πεθαίνει ένα στο κρεβάτι. Είναι ένας παπάς από πάνω, να το διαβάσει. Πάτερ μου, πεθαίνω και δεν ξέρω πού να αφήσω την περιουσία μου, του λέει ο άρρωστος. Και λέει ο παπάς, σε μένα τέκνο μου, και εγώ θα φροντίσω να πάει στον παράδεισο.
2: Radio en Alfa 94,7. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι.
5: ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Λουπού, λέει. Λοιπόν, εγκληματικότητα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Να πεις είναι καινούριο. Όχι, δεν είναι καινούριο. Αλλά άλλο φτάσει και στην ανέχεια, την πλήρη ανέχεια, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είναι και ψηλό πατεωνάκο, την κάνει.
7: Τουλάχιστον για πες μου, βρήκες καμιά δουλειά?
8: Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή, άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή.
7: Για χρέη?
8: Όχι. Τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
0: Τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Πάντα υπήρχαν προβλήματα. Εντάξει, μικρή χώρα είμαστε. Τώρα δεν έχουμε και βιομηχανία εδώ που τα λέμε. Η μόνη βιομηχανία που παρακολουθώ τώρα, το δεν λέω για τον τουρισμό, τώρα το χειμώνα, είναι τα μπουζούκια που τραγουδάει η τάδε, ο τάδε, δεν τους ξέρω κιόλας, αλλά δεν έχει το ρήμα, τον ξέρω πάντως. Και θεωρώ, τον άκουσα όπως έχω πει στο Ηρώδιο, σε μια συναυλία για τη μνήμη της Μαριάδας Βαρδινογιάννη, ο οποίος έχει φωνή ο άνθρωπος, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έχει φωνή. Αλλά υπάρχει όμως, γενικότερα είναι διάφοροι τραγουδιστές και τραγουδίστριες, καινούργοι, οι οποίοι έχουν συνεπάρει συναδέλφους μας.
1: Συναδέλφους μας.
0: Συναδέλφο, τον Ευγενίδη, ας πούμε, τον έχει συνεπάρει η Λιόλιου.
1: Α, τι έκανε και συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Είχε αντιληφθεί όμως το ότι υπάρχει φαινόμενο. Ομολογώ, επειδή παρακολουθώ τη σκηνή, δεν το ήξερα, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι φαινόμενο. Ναι. Γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φαινόμενο η τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι φαινόμενο. Έχει δηλαδή μια εκρηκτική δημοφιλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω περισσότερο.
0: Κάτι σαν τη Μαρία Κάλλας δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά... εκείνη ήταν φαινόμενο γι' αυτό.
1: Όχι. Λαϊκή τραγουδίστρια, στο είδος της φαινόμενο. Θέλω να μου μπλέκεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τι.
0: Εδώ έχω άλλο φαινόμενο εγώ στη Βουλή. Στη Βουλή. Εδώ να δεις φαινόμενα.
9: Σας παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
10: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
9: είστε
10: κάποιο λάθος.
9: Θα μου δίνετε το λόγο.
10: Είμαι εγώ.
9: Ναι.
10: Αλήθεια.
9: Ναι.
10: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
9: Εγώ είμαι
10: βουλευτής. Εγώ αυτή τη
9: καλώς... πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
10: Βουλευτής, και μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
9: Πώς προεδρεύετε.
10: Λοιπόν.
0: Είναι πρόεδρος στην πράξη η βούλτευση. Αλλά η άλλη της λέει τι είσαι, από την ιστορία θέλω να κάνω.
1: Ναι, είναι ένα ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα, μια φωτογραφία, δεν ξέρω. Είναι λέει στο κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας, αν θέλετε να το σχολιάσετε, Αντώνης Σαμαράς.
1: Και που κάτω Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι το παλιό του γραφείο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς, ρε παιδιά, έχει πάρει τη δική του ρότα, αυτό θέλει να κάνει, θα το κάνει, το εγχείρημά του. Η πληροφορία είναι ότι πολλοί υποστήριξαν την άποψη εδώ να υποστηρίξει ο Καραμαλής, το λέγα και χθες, δεν θα το κάνει, θα μείνει εκτός αυτής διαμάχης, γι' αυτό και το επεσήμανε ο Μητσοτάκης όταν έκανε μία στον Καραμαλή, ότι έχουν πάρα πολύ καλές προσωπικές σχέσεις και δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Λένε δεν πήγε. Το Καραμαλής δεν είναι ούτε βουλευτής. Είναι κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι ένας απλός πολίτης όπως είμαστε όλοι. Θα μου πεις, okay, αλλά ο Καραμαλής υπήρξε αρχηγός αυτής της παράταξης επί σειρά ετών, ήταν πρωθυπουργός και τα λοιπά. Εντάξει, okay, αλλά αυτό... Δεν νομίζω ότι... Γιατί είμαστε ειδικοί, είναι της Παντανάσης σήμερα. Ναι. Μάλλον.
1: Είναι τα γενέθλια της Παντανάσης.
0: Ναι, της Παντανάσης, έτσι λέγεται, ναι. Έχει διάφορες εικόνες εδώ. Ένας φίλος στέλνει.
1: Μας στέλνει πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα, να ολοκληρώσουμε έτσι αυτά τα δύο τραγούδια που δικαιούμεθα από τον νόμο να βάλουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με κοιτάς έτσι περίεργα, καταλαβαίνω.
1: Αυτό όχι, έχουν, χέρι με έχουν πιάσει μαύρο. Τα συντηρητικά μου τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Τα υπερσυντηρητικά μου.
0: Πας στο Σπερινό, έλα.

0: Στράτος Σιμόπουλος από Θεσσαλονίκη, βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης. Τον ξανέχαμε σε άλλα θέματα. Τώρα τον καλέσαμε να μας πει τι έπαθες, κύριε Σιμόπουλε. Τι πάθατε με το θέμα του Ρέμου και του Αγάλματος και της αυτής της συναυλίας? Τι έχει γίνει που τόση αναστάτωση πια?
1: Καταρχήν, ναι, υπάρχει μια αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Συνηθίζω να λέω ότι εμείς εδώ μπορεί εύκολα να διχαστούμε. Φτάσαμε στο σημείο να μας δώσουν και το Νόμπελ. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στο διαδίκτυο μια αναστάτωση που αφορά κυρίως την εξέδρα, η οποία περιλαμβάνει και το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι, επειδή γνωρίζω τις κοινωνικές ευαισθησίες του ίδιου του Αντώνη του Ρέμου, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, είναι μια στοχεία της παραγωγής. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει πλέον. Και διαφωνώ με κάποιες φωνές που λένε να ακυρωθεί μια συναυλία η οποία θα έχει 200.000 κόσμο από όλα τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι η αστοχία έγινε, μπορεί να υπάρχουν τεχνολογικοί τρόποι με τώρα ώστε να προστατευτεί το... Δεν είναι μνημείο, το άγαλμα, το οποίο για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχει ένα συμβολισμό και στο τέλος να είναι όλα καλά.
0: Τώρα να σας πω κι εγώ κάτι, είναι και λίγο υπερβολικό, δηλαδή εντάξει, να ακυρωθεί μια συναυλία γιατί θα είναι στο άγαλμα, το οποίο δεν είναι μνημείο στο επαρόδο, το είπατε
1: και εσείς. Δεν είναι, ούτε γυμνιάζει με μνημείο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έπρεπε. Θα μπορούσε όπως και σε άλλες συναυλίες να είναι η εξέδρα πιο μπροστά, να μην...
0: Δεν είναι λίγο υποκρισία αυτό? Αν ήταν πιο μπροστά η εξέδρα θα γινόταν τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Είναι το ίδιο. Τώρα έκανα αυτό το, δηλαδή το Μέγα Αλέξανδρο το έβαλαν μέσα στη σκηνή.
0: Εντάξει.
1: Έκανε την υποκρισία.
0: Τι θα πάθει τώρα, Μέγα Αλέξανδρος. Και στην Αίγυπτο που πήγε τα ίδια.
1: Δέχομαι και μηνύματα πάρα πολλά, γραπτά, τηλεφωνικά, ότι δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά τελικά αυτό που λέω είναι ειρήνη ημίν.
0: Ειρήνη ημίν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε, για την ενημέρωση για αυτό που συμβαίνει. Καλή σας μέρα. Τώρα πήγε στην Αίγυπτο άλλος να πούμε και έγινε βασιλιάς εκεί πέρα, γινόταν της κακομοίρας να πούμε. Τώρα το πήραξε, τώρα βάλει το πάει ο Ρέμος, θα είναι μπροστά το άγαλμα, θα είναι πίσω το άγαλμα, θα είναι δεξιά το άγαλμα, έστει να ευχή με το άγαλμα τώρα. Η μνήμη του μεγάλου Αλεξάνδρου θα πάθει κάτι, δηλαδή θα κάνει συναυλία ο Ρέμος, σίγα ίσα ίσα που θα βλέπουν τον μεγάλο Αλεξάνδρο. Θα το βλέπουν και θα το χορτάσουν. Ναι. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Γιατί είναι και μια διαφήμιση. Αν θέλετε να το πάρω ιστορική. Θα βλέπουν τον Μεγάλο Αλέξανδρο και θα πάθουν κεφαλικό. Ορισμένοι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, ο Ξέρξης και αυτοί θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Μόλις τον δούνε. Αν θα Ξέρξης αυτοί όλοι. Μόλις δούνε Μεγάλο Αλέξανδρο και
2: ίσως. Δεν ζουν, έχω να σου πω.
0: Δεν ζουν αυτοί.
2: Όχι.
0: Όχι, ρε, εσύ. Εγώ νόμιζα ότι ζουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ειδήσεις.
2: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
2: Τι θες να συζητήσουμε τη Δευτέρα?
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
2: Αγαπημένο σου θέμα.
0: Αυτό από τι απειλείται το άγαλμα, λέει. Εντάξει, από τίποτα δεν απειλείται. Τι να απειληθεί το άγαλμα?
2: Είπαμε ότι δεν είναι. Είναι ένα άγαλμα, δεν είναι δηλαδή ένα αρχαίο μνημείο ή κάτι τέτοιο. Έτσι, γιατί έχει πάντα σχέση και ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ. Θα πει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ θα είμαι μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο ύψος του Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελήμωνα. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τετ-α-τετ με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη, αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών ΦΡΕΜ. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεσες απελάσεις παράτυπων μεταναστών, τερματισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και απαγόρευση της σημαίας του Pride στα σχολεία. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα διεμήνυσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Η
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Την καλημέρα έχουμε από την κυρία Νέλη, η οποία στην αρχαία Επίδαυρο είναι εκεί. Να σε τόση. Οι μόδες αλλάζουν, τα παιδιά σκέφτονται διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Παρατήρησα ένα φαινόμενο.
1: Πιο απ' όλα λες.
0: Κι άκου το.
2: Πού πας Σταθούλα, για μπάνιο? Και πόσα με ή κάποια μανούλα με έχεις βάλει στη μάπα? Μυστρή θα χρειαστείς μετά για να το βγάλεις από πάνω σου όταν γυρίσεις από τα μούτρα. Και στα μάτια τι έχεις βάλει? Τι βλεφαρίδες μανούλα μήκους 5 μέτρα είναι αυτές? 2-3 φορές να λίγο κλείσεις τα μάτια στην παραλία, θα σκώσεις τσουνά μου. Τράβα μανούλα μέσα να βγάλεις τα υπόστεγα. Τράβα!
1: Έχει πολύ πλάκα αυτό με τις βλεφαρίδες.
0: Ναι, ναι, θα σκώσεις τσουνά μου, της λέει. Δεν
1: πονάνε τα μάτια τους.
0: Λέει, αγαπητή κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, σχετικά με τα μερίσματα που γίνεται ο Σωσντόρος, θα ήθελα να σας αναφέρω μια ουσιαστική λεπτομέρεια που όλοι αποκρύπτουν, το πιθανότερο δεν γνωρίζουν. Όταν λοιπόν τα μερίσματα αποδίδονται σε holding εταιρείες, δεν παρακρατείται φόρος μερισμάτων πανευρωπαϊκά. Συνεπώς είναι προφανές ότι αν το 5% γίνει 15% ή 35%, θα επιβαρύνει κυρίως μικρούς επενδυτές, λέει ο κύριος Νίκος Σαμαράς. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτή είναι. Δεν είμαι λογιστής, δεν τα ξέρω αυτά. Έτσι. Καλή εβδομάδα, λέει ο NDP. Καλή αρχή για την τηλεόραση. Επιστροφή εχθές στο τρίμηνο του πεζοπορίας στην Πύρδο. Επιστροφή καταστροφή στην Κόνιτσα. Παρακαλώ να έχει φωτιές εκεί μεγάλες στην Κόνιτσα. Είναι απίστευτο κτλ. Είναι ο Νίκος από τον Άφλιο. Καλή επιτυχία, λέει κύριε Τάσο, σήμερα στην ΑΕΚ. Τι είναι αυτό, παίζει?
3: Τσάμπιονς.
0: Με ποια ομάδα παίζετε?
3: Με τη Λας Κλίντς.
0: Κλίν.
3: Λάσκ Λίντς.
0: Για πες στο λέγεται. Μικρό. Τι είναι αυτή?
3: Είναι Λάσκ. Η Λάσκ λέγεται. Λάσκ. Λάσκ Λίντσερ. Είναι από την Αυστρία, η πρωταθλήτρια Αυστρίας.
0: Λάντς.
3: Λάσκ.
0: Λάσκ.
3: Λάσκ.
0: Και είναι ομάδα αυτή. Προσφυγική, έτσι.
3: Πολύ καλή.
0: Ναι, είναι πολύ καλή.
3: Τα τελευταία 9 παιχνίδια έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 17-30 γκολ της.
0: 17-30 γκολ
3: της. Τα τελευταία μάτς της. Είναι πολύ καλή. Σήμερα θα σταματήσει.
0: Θα τα κάνει 20.
3: Σήμερα θα σταματήσει το ρεκόρ της.
0: Θα κάνει 20
3: γκολ. Θα την πρώτη σύντα.
0: Ναι. Τι ώρα παίζετε?
3: 8 παρατέταρτο.
0: Το βράδυ. Και θα φάει τα η... Που παίζει στη Φιλαδελφία.
3: Ναι.
0: 8 παρατέταρτο.
3: Ναι, στα τελευταία 3 μάτς η ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά έχει 13-0 γκολ.
0: Ναι. Η ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ άρα.
0: Σήμερα.
3: Θα δούμε. Και μισό μηδέν μας στάνει. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Θέλουμε να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς στη League Phase του Champions League.
0: Ναι. Τι είναι αυτή, ρε.
3: Του χρόνου και στα δικά σας εύχομαι.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το πρωτάθλημα.
3: Και να μην το πάρει.
0: Θα το πάρει.
3: Και να μην το πάρει, μπορεί να είναι στο Champions League.
0: Θα το πάρει, θα το πάρει.
3: Ο πρωταθλητής λογικά θα είναι απευθείας στους ομίλους, στο League Phase μάλλον. Και ο δευτεραθλητής θα παίξει προκριματικά.
0: Τώρα η ΑΕΚ παίζει προκριματικά.
3: Έπαιξε. Όχι, τώρα είναι στο.
0: Κανονικά. Ποιοι άλλοι είναι στον ομίλο?
3: Στο δικό μας. Μάλλον με ποιους θα αγωνιστούμε εμείς. Έχουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, εύκολο αυτό.
3: Εύκολο, ναι. Δεν έχουμε χάσει ποτέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όχι, ούτε και τώρα.
3: Ποτέ.
0: Τώρα θα κερδίσετε.
3: Α δούμε. Ναι, ελπίζουμε, έχουμε ελπίδες.
0: Για πάμε.
3: Έχουμε τη Manchester City.
0: Και αυτή τι είναι η Manchester City?
3: Παίζουμε στο Manchester, γίνεται λίγο δύσκολο.
0: Α, είναι λίγο δύσκολο. Ναι.
3: Έχουμε τη Σαχτά.
0: Τίποτα, για πέτα μου.
3: Ουκρανία. Εντάξει, αυτοί παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο, θα παίξουν στη
0: Σολομβίνο.
3: Έχουμε μια ελπίδα.
0: Μάλιστα.
3: Τι άλλο έχουμε ακόμα, κάτσε να θυμηθώ. Έχουμε και την.
1: Λαμία επέλαση μέχρι στιγμή.
0: Όχι, κοίταξε, θα κερδίσετε και την Ρεάλ.
3: Έχουμε και την Ντόρμουντ.
0: Έλα μου,
3: του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια.
0: Την έχετε στα χέρια την Ντόρμουντ. Έχετε και τα ίδια χρώματα.
3: Ίδια χρώματα,
0: ναι.
3: Αλλά θα παίξουμε στη Γερμανία μα.
0: Θα του κερδίσετε στη Γερμανία. Είναι το. Έχετε ρέντα εκεί.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θα κερδίσετε τώρα 3 βαθμούς από τη Ρεάλ και 3 από τη
3: Manchester
0: City 6. Και 3 από την Ντόρμουντ 9. Τι άλλο θέλετε?
3: 10 θέλουμε για να προκριθούμε.
0: Θα πάτε και μια ισοπαλία με τη Σαχτάρ.
3: Σωστό.
0: 10. Δεν είναι τίποτα. Όχι. Δεν είναι κάτι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι κάτι. Με τη Ρεάλ παίζετε εδώ.
3: Ναι.
0: Α, παίζετε εδώ. Θα πας,
3: εννοείται. Ναι. Χάνετε αυτό. Ήμουν μέσα και στο προηγούμενο μάτς με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Το 3-3.
0: Ναι.
3: Το 2002.
0: Το...
3: Στην παλιά.
0: Είναι πολλά τα χρόνια αυτά.
3: Πάρα πολλά.
0: Είναι αλλιώς τώρα.
3: Πάρα πολλά. Είναι αλλιώς. Όχι, τότε ήταν φανταστική. Έπαιζε τότε Ζιντάν, Ρομπέρτο Κάρλος, έπαιζε.
0: Δεν παίξαν αυτοί όμως.
3: Τι νομίζεις δεν παίξανε.
0: Εντάξει,
3: παίξανε μια χαρά.
0: Κάνανε,
3: ναι, πάθανε σοκ τότε. Εμείς είχαμε υπερομάδα βέβαια. Με Τσάρτα, Νικολαίδη.
0: Α, εντάξει, ναι. Εντάξει.
3: Φανταστική ομάδα.
0: Και τώρα έχετε ωραία ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία ομάδα.
3: Προσπαθούμε.
0: Είναι και τη βάζω και στο Λούνα Πάρκ.
3: Στο καρουσέλ.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρετε για τίποτα τώρα, εντάξει. Πανάθα, μέχρι τέλος.
3: Φέτος καλός ο Παναθηναϊκός. Μέχρι στιγμής δείχνει καλά σημάδια. Έχει κάνει καλές μεταγραφές.
0: Δεν ερωτήθεις. Ας τη για πάρτι μας αυτό.
3: Εντάξει.
0: Θα το δούμε για πάρτι μας.

0: Το έλεγα και χθες, ένας τύπος έχει 22 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. 22 δις. Αλλά έλα που
1: μην
0: φάρθει.
1: Μην το πάρει χαμπάρι ο Τεμπονέρας που σου έλεγε αυτά
0: χθες. Τον καθάρισε στεγνά.
1: Σηκωθεί.
0: Ε?
1: Όχι, και θα τον φορολογήσει ο Τεμπονέρας και αυτός θα κάτσει.
0: Ναι, γιατί άμα σε φορολογεί ο Τεμπονέρας, κάθεσαι. Δεν πας τώρα που να πας να δεις. Δεν είσαι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω αυτή την ιστορία, την περίεργη, με τα πατίνια.
1: Πω, είναι δραματικό.
0: Είχαμε κάνει ολόκληρες εκπομπές εδώ. Ώρες διαθέσαμε για το ότι πρέπει να συμμαζευτεί το πράγμα με τα πατίνια. Έγινε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάποιο άρθρο για τα πατίνια. Δεν είναι επαρκές, το είχα πει από τότε ότι είναι επαρκές, εμένα τουλάχιστον δεν με εκφράζει. Και παρατηρείται ακόμα ότι οι πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με τα πατίνια και στο κέντρο της Αφίδας, στη λεωφόρο Κηφισίας και σε άλλους δρόμους.
1: Παιδιά επίσης. Παιδιά. Ναι, γιατί οι πιτσιρικάδες μπορεί να εννοείς και ανθρώπους που είναι ξέρω 20. Δεν μιλάμε για παιδιά τώρα.
0: Παιδιά,
1: γιατί
0: αυτό
1: το κοριτσάκι είναι.
0: Ναι, που τράκαρε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να μπει μια σειρά σε αυτό και πάρα πολύ αυστηρή. Όπως επίσης και παρακολουθώ τους αρμόδιους που είναι αδιάφοροι σε αυτό το Υπουργείο, πώς λέγεται, έργο, πώς λέγεται αυτό το Υπουργείο,
2: υποδόμων,
0: το έχουν χωρίσει τώρα, το έχουν κάνει λίγο περίεργο. Αφενός μεν δεν έχουν πινακίδες να δώσουν στα αυτοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους προμηθευτές, οι άνθρωποι πουλάνε προϊόντα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν και να πάρουν τα λεφτά, έχουν κάνει τις παραγγελίες, πουλάνε το προϊόν και δεν μπορούν να το πουλήσουν γιατί κάποιος ηλίθιος, γιατί για ηλίθιο πρόκειται, μην πω κανένα άλλη κουβέντια και προσβάλλω τους γαϊδάρους δηλαδή, δεν φρόντισε να έχει γίνει εγκαίρως η διαδικασία, η δημοπράτηση, δεν ξέρω πώς λέγεται, τι διαδικασία έχουν για να γίνουν οι πινακίδες. Είναι δυνατόν να έχει άλλος παραγγείλει 10 μηχανάκια, και το λέω αυτό από πέρσι, δεν είναι τωρινό. Έχω φαγωθεί από πέρσι. Και λέω, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Το λέγαμε το Μάιο μήνα. Το Μάιο μήνα το λέγαμε, ότι δεν είναι δυνατόν. Και συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα, διότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά να λύσει αυτό το θέμα. Και αντιλαμβάνεται και βγαίνει ο Μητσοτάκης τώρα στη ΔΕΘ και λέει για επενδύσεις. Τι επενδύσεις, αφού δεν έχει ο άλλος να πουλήσει το μηχανάκι. Δεν είναι επένδυση αυτό. Όταν φέρει 50 μηχανάκια να τα πουλήσει τα λεφτά, αυτά που θα πέσουν. Στην ελληνική αγορά δεν θα πέσουν. Θα πεις πήγε στα πατίνια, στα μηχανάκια, πήγε στα μηχανάκια γιατί και στα μηχανάκια είναι και στα νησιά καρκίνωμα αυτό μεγάλο. Μεγάλο, δεν είναι απόστημα, είναι καρκίνωμα στα νησιά, καρκίνωμα μεγάλο, διότι εκεί λοιπόν έχουν εφαρμόσει το σύστημα γουρούνες. Είναι αυτά τα τετράχρονα, τα τετράτροχα μηχανάκια, τα οποία απαγορεύεται κανονικά να κυκλοφορούν στους δρόμους, στην άσφαλτο. Αυτά είναι για χωματόδρομους και για παραλίες. Όμως το εφαρμόσανε στην άσφαλτο. Κυκλοφορούν, τεραπάρουν, χτυπάνε, σκοτώνονται.
2: Στις στροφές έχεις φύγει, άμα είναι με.
0: Δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία στους μικρούς δρόμους των νησιών, που είναι αφήστε να πάνε, έτσι, γιατί οι δυνατότητες να φτιάξουν οι μεγαλύτερους δεν έχουν. Αυτά τα νησιά γίνανε οι δρόμοι τους για συγκεκριμένο πληθυσμό. Ξαφνικά
1: για ένα γαϊδάρο δηλαδή ήταν ο δρόμος
0: και δύο.
1: Ναι.
0: Δύο γαϊδάρους
1: να πηγαίνουν
2: αντίθετα.
0: Λοιπόν, και ακούσατε κάτι λέει για την κοινωνική ανασυγκρότηση, για την παιδεία νέων και γονέων. Πρέπει να σου πω το εξής, Γιώργο μου, έχεις δίκιο, αλλά με μια διαφορά, ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι για αυτά τα θέματα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινούνται οικονομικά προγράμματα και όχι εφόλης της ύλης σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που το έχουν καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι έτσι. Δείτε την αφαίρεση, με την αφαίρεση του διπλώματος για ένα χρόνο για τροχές παραβάσεις. Πώς θα μετακινηθεί να πάει στη δουλειά του ή σε κάτι έκτακτο πρόβλημα της υγείας ένας παραβάτης. Ας επιβάλλουν μεγαλύτερο πρόστιμο και φυλάκιση ακόμα, αλλά αυτό το μέτρο είναι απαράδεκτο. Πώς θα ζήσει ο παραβάτης. Τώρα έχει ένα δίκιο σε αυτό, αλλά μετά την περίοδο σου πει άλλο.
1: Απ' την άλλη, πρέπει να σταματήσει να είναι παραβάτης. Πρέπει να είναι αποτρεπτικό το μέτρο. Να μην φτάσει να κάνει την παράβαση.
0: Κύριε Τάκη, αυτή είναι η καθημερινότητα, αλλά εσύ κοιτάς να χτυπάς το Σαμαρά. Άσε με το Σαμαρά, μωρέ. Ψήφισε τον να γλιτώσουμε. Άσε με τώρα. Καλημέρα, μην είσαι κακό στο θέμα. Τα ηλεκτρικά ταξί είναι εκεί. Κονόμα με τι πινακίδε ασχολείται ο Κυρανάκη. Ποιο Κυρανάκη που το Κυρανάκη. Τον έκανε γραμματέα ο πρωθυπουργό του κόμματο και κάτσε να δει τι έγινε τον επόμενο των εκλογών. Τι έχω να πω. Τι έχω να ρίξω την επόμενη των εκλογών. Αντώνη Αντωνόπουλο μαζί μα.
2: Καλημέρα.
0: Με το όραμα Ανδρουλάκη. Έχει μάθει τι θα πει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσει και μα τα λε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982. 6938-533-982.

0: ο Κοκομάντος.
1: Για το πώς να το πω, εφημογράφημα Πάσο Κοκομάντο.
0: Τι έγραψε το χέρι
1: που
0: του.
1: Μπορείτε να διαβάσετε στο New Post για το πώς υπάρχουν άτομα που αντιλαμβάνονται ανά πάσα στιγμή που είναι μια συγκέντρωση του Πασόκ 23 ατόμων. Είναι ένα χιουμοριστικό του Τάκη Χατζή, ναι.
0: Έχει περιγράψει ο Τάκης Χατζής, και δεν το λέω έτσι τώρα, τη βασική εκπαίδευση του Πασοκοκομάντος. Δηλαδή έχει βάλει, γιατί η εκπαίδευση της καταδρομής ξεκινάει από το κέντρο εκπαίδευσης, ναι, που πας στα κλασικά, ναι, το κάνει αυτό, από το κέντρο δηλαδή παρουσιάζεσαι στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα βασική εκπαίδευση. Και μετά γίνεσαι Πασοκοκομάντος. Είναι τα πεν που λέγαμε εμείς, προκεχωρημένη εκπαίδευση νεοσυλλέκτου. Εκεί γίνεσαι καταδρομέας. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ήμουν καταδρομέας.
1: Πώς ήθελα να το πει, παιδιά.
0: Ναι, το ήθελα, έτσι έβγαινα από μέσα.
1: Και για τις κυρίες που ακούνε ραδιόφωνο, θέλαμε λίγο να τις ξεσηκώσουμε.
0: Λοκαντζής, έτσι να το.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, λοιπόν, πολύ ωραία. Θα μας πεις τι θα πει ο Ανδρουλάκης, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης θα πει κυρίως αυτά που έχει περιγράψει μέχρι τώρα. 13η, σύνταξη τμηματικά, στεγαστικό, το πρόγραμμά του, τις προτάσεις του. Θα πει για αυτό το μηχανισμό για τη φορολόγηση των ολιγοπολίων. Εκεί θα δώσει μία έμφαση, γιατί αυτό είναι το καινούριο του κομμάτι. Θα έχει μία-δυο προτάσεις, τις οποίες, όπως καταλαβαίνουμε, τις φυλάει για άσωστο μανίκι. Mm-hmm. Το θέμα όμως δεν είναι τι θα πει. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης. Έχει ακούσει και τον Τσίπρα, ναι. Θα τον ακούσει και αύριο. Έχει ακούσει και τον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, αν μπει σε μια λογική πλειοδοσίας, εγώ δίνω παραπάνω, θεωρητικά το έχει χάσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτά που θα πει, να πείσει τον κόσμο πώς θα τα κάνει. Εκεί θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που πάει να παίξει ο Ανδρουλάκης τώρα στη ΔΕΘ. Δηλαδή να μπορέσει να πείσει ότι εγώ θα πω τέσσερα πράγματα και έχω τον τρόπο να τα κάνω. Και να πείσει τον πολίτη, όχι τον άλλον.
1: Να κάνω ένα ερώτημα, γιατί νομίζω το σκέφτονται όλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα είναι το στοίχημα μόνο αυτό? Γιατί το πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι δεν έχει τη δημοτικότητα που θα μπορούσε να έχει ένας αρχηγός του Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει και ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είμαι κακεντρεχής που το λέω.
0: Όχι, υπάρχει
1: ένα πρόβλημα. Άρα δεν είναι μόνο να πείσει το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι να ενθουσιάσει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι. Ένα κλικ το έκανε αυτό, προσπάθησε να το κάνει με την Κρήτη. Εκεί που, δηλαδή, την εκδήλωση που έκανε για 3η Σεπτέμβρη, θεωρητικά έδωσε έτσι μια έτσι πασοκίνη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Έδωσε, το πόρωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να μπορέσει αυτή την εμβέλεια αυτή της εκδήλωσης να τη διατηρήσει. Ωραία. Και αυτό, σου λέω, για μένα το σημαντικότερο είναι αυτό. Πώς θα μπορέσει να πείσει. Δηλαδή, προτάσεις έχουν, όλοι έχουν τάξει παπάδες. Εντάξει, ναι. Το πορτοφόλι το έχει ένας όμως, πρωθυπουργός.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Και τόσο έχω.
0: Τόσα έχω. Και να έρθει λοιπόν, να μην αντιπαρατεθεί, να μην πέσει στην παγίδα να αντιπαρατεθεί με Μητσοτάκη, με Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε φάση να αντιπαρατεθεί με αριθμούς. Γιατί αυτό που πάνε να παγιδέψουν τώρα η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, σου λέει είναι κοστολογημένο. Πόσο το έχει κοστολογήσει, από πού θα τα βρει τα λεφτά?
1: Ναι.
0: Και εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έχω τα λεφτά. Αν μπει σε μια φάση Excel. Αντιπαράθεση των Excel, τα κουτάκια δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τρεις στο λάδι, τρεις στο οξύδι, το χάσε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πείσει πώς αυτά τα λεφτά, τα οποία θα είναι 30 εκατομμύρια για αυτή τη δράση, 100 εκατομμύρια θα πάρω από τη φορολόγηση αυτών που λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε σου λέει τώρα αυτό το πράγμα και θα τα επενδύσω έτσι, θα το κάνω. Άμα δεν το κάνει αυτό, ναι, και μπει σε μια αντιπαράθεση τρεις στο λάδι, τρεις στο οξύδι.
1: Ωραία, να σας βάλω και ένα άλλο ερώτημα και στους δύο. Επειδή είναι πολλά τα σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών, φανταστείτε λοιπόν ότι όλοι αυτοί με αυτά τα προγράμματα που παρουσιάζουν και έχουν τις διάφορες θεωρίες για το πώς θα βρουν τα λεφτά, φανταστείτε λοιπόν πιθανά σενάρια συνεργασίας. Να λέει ο ένας έχουμε λεφτά, άλλος δεν έχουμε. Να λέει ο ένας μπορούμε να δώσουμε, άλλος να λέει δεν φτάνουν.
0: Είναι σαν το σπίτι που έρχεται η γυναίκα και σου λέει δώσε μου αυτό ή να πάρουμε εκείνο. Από πού θα το πάρουμε, ρε γυναίκα, αφού δεν βγαίνει αυτό?
1: Ναι, εκείνη το παίρνει βέβαια.
0: Ναι, πώς το παίρνεις, με δόσεις?
1: Ναι.
0: Και πόσες δόσεις έχεις βάλει? Και πόσο θα είναι το
1: και
0: καπέλο?
1: Και καλά, σε ένα σπίτι και σε ένα ζευγάρι έχει υπάρξει και ένας έρωτας κάποτε.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε.
0: Τώρα δεν υπάρχει έρωτας.
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια. Υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Στην πολιτική, αν χρειαστεί κάποιοι από αυτούς κάπως να συνεννοηθούν.
0: Τα παιδιά εμείς είμαστε εδώ.

0: τώρα.
1: Τα παιδιά είμαστε εμείς. Νομίζω θα είναι ακόμη πιο δύσκολο τάκι. Να λέω να σε έχουμε όλα.
2: Υπάρχουν και κακά παιδιά.
0: Και καλά.
2: Και καλά παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Να διαβάσουμε εδώ ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ότι είναι η Γαλλία θα είναι η πρώτη χώρα που θα αποκλείσει τα πατίνια, έτσι, εντελώς, δεν πρόκειται να έχει. 1η Σεπτεμβρίου, λέει, το παρούσι θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει πλήρως τους δρόμους, έγινε. Καλημέρα, λέει εδώ ο Νίκος, για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό το τόσο άδικο μέτρο που υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ της σύνταξης και που κυβερνητικά στελέχη είχαν χαρακτηρίσει άδικο τον υπολογισμό της, δεν ακούσαμε κουβέντα. Γιατί, λέει ο Νίκος.
0: Ρωτήστε το Μητσοτάκη.
1: Ρωτήστε το Μητσοτάκη, ναι. Καλημέρα σας. Χθες άκουσα ότι αποκλείστηκε ο Α989 από τη συνέντευξη στη ΔΕΘ και εντυπωσιάστηκα.
0: Γιατί να εντυπωσιαστείς?
1: Είπε ότι ήταν, λέει, ο συνάδελφος από την τηλεόραση.
0: Καμία σχέση. Τηλεόραση είναι άλλη εταιρεία. Άλλη εταιρεία είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Μας λέει
0: ότι... Όχι, με βρίζει.
1: Ναι.
0: Τι καλά και ζηλίκια. Τράβαρε. Άσε τώρα. Ο Μάνος ο Βάσουλας.
1: Ναι. Ο Δάκης λέει
0: καλύτερα. Ωραία φάτσα έχεις εδώ. Από το γυμνάσιο είναι η φωτογραφία. Όχι. Γέρασετε.
1: Λέει ο Δάκης, καλημέρα, έχετε υπόψη ότι ο κόσμος έχει συντηρικοποιηθεί. Έχουμε, λέει, γυρίσει στο μεσαίωνα σε πολλούς τομείς. Αν έβγαινε ο Μπένι Χιλ σήμερα θα τον έκοβαν. Ξυπνήστε τον πρώτα. Τον Μπένι Χιλ θα τον έκοβαν και για λόγους πολιτικής ορθότητας.
0: Ποιον λένε?
2: Τον Μπένι Χιλ.
0: Λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό το τύπο στο Μάνο Μπαμπούλα, ο οποίος, λέει, αποκλείστηκε. Ο Χρήστατος Κωσελόγλου. Ο Χρήστος Κωσελόγλου είναι στην τηλεόραση του Α.
1: Η
0: τηλεόραση του Α είναι άλλη εταιρεία και είμαστε εμείς άλλη εταιρεία. Ανήκουμε αλλού, δεν ανήκουμε στην τηλεόραση του Α. Έχουμε το ίδιο όνομα, γιατί έτσι είχε καθιερωθεί. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την τηλεόραση του Α. Είναι άλλη δημοσιογραφία. Από εμάς είχε πάει άλλος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε σε μία επαφή με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος τον έκοψε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χάρης ο Τιγρητάκης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Τι λες τώρα, μας πεις τώρα εσύ, Αγγίλτη και κάτι καραγκιοζίες.
2: Αυτά είναι τα εύκολα. Είναι ακολουθούν κάθε δε. Κάθε δε. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Υπάρχει αυτό το
0: ναι, τον πήρα τον Μαρινάκη και μου λέει, ξέρεις, τα ραδιόφωνα έδωσα μαζί. Ναι, έδωσε μαζί τα ραδιόφωνα. Πού είναι μαζί σε εμάς? Δεν είπε στον Α τηλεόραση και στον Α ραδιόφωνο, ενώ σε άλλα ραδιόφωνα το είπε. Είπε παραπολιτικά στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι μαζί, εμείς δεν είμαστε. Κατά συνέπεια δεν έδωσε σε εμάς. Προφανώς δεν έδωσε ερώτηση σε εμάς. Εμάς η ερώτηση μας ήταν πολύ συγκεκριμένη που θα κάναμε εκεί. Και είχε, ήταν άσχετο με αυτό που λέει. Λοιπόν.
1: Για να το λέμε επίσης, να πω στον ακροατή.
0: Μεσημέρι θα είμαι στο Γλάφκο για κόκορα μακαρονάδα. Άσε με ρε Γιώργο, πρωί-πρωί.
1: Να πω πάντως ότι και στο Μάνο που τα λέει όλα αυτά, για να το λέμε, λες να το λέμε έτσι. Τι παρατήρηση.
0: Αν ξέρω τον Κωσελόγου, τον Χρήστατο, που είναι και φίλος μου. Βρήκε τώρα να μου κάνει να μου κάνει ξυπνάδα, να πει κάτι δηλαδή. Για να μου το χώσει.
2: Να σπίρει τα δαιμόνια.
0: Δεν πασάει κατσί κατάρα, Μαρή. Βάλε εκεί εσύ διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ρωτάνε τι είναι ο Γλάφκος, τους λέω ότι είναι μια περιοχή της Πάτρας. Εκεί παλιά ήταν το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που η Πάτρα έπαιρνε ρεύμα. Δεν έπαιρνε ρεύμα από τη ΔΕΗ, είχαμε δικό μας ρεύμα. Εμείς μετά μας κάνανε τουμπανάποδα και μας τα πήραν όλα. Εκεί
1: πρινιάζεται.
0: Λοιπόν έχει μια ταβέρνα φοβερή στο Γλάφκο που τη λένε Γλάφκο. Γι' αυτό θα πάει ο Γιώργος εκεί για να φάει μακαρονάδα, κόκορα μακαρονάδα που το συνηθίζαμε τις Κυριακές εκεί και στο γεροκομείο δίπλα, στο Διάκου κτλ. Τα λέω για τους πατρινούς αυτά που τα ξέρουν. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Είναι άλλη ζωή στην επαρχία, στην περιφέρεια. Είναι αλλιώς η ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με το εδώ. Εκεί το μεσημέρι, άμα πάρεις 2,5 ώρα, σε βρίσανε. Κοιμώδια εδώ.
2: Τι ωραία.
0: Θα ακούσει καντήλια, δεν υπάρχει δηλαδή. Α, σου πει κάτσε ρε μας τώρα. Εδώ κοιμόμαστε 2,5 ώρα. Ξυπνάνε έτσι 5, πίνουν καφέ, ξαναπάνε για δουλειά. Κάνουν τη μία μέρα 2. Τι δεν έχετε καταλάβει. Εδώ...
2: Γιατί έχουν την ηρεμία να χαλαρώσουν στις 2 να κοιμηθούν.
0: Έχουμε φτιάξει το ράδιο γάμα. Ένα από τα πρώτα, ίσως το πρώτο επαγγελματικό, το πρώτο επαγγελματικό ιδιωτικό ραδιόφωνο στην Πάτρα. Ανεβαίνω με τον Τάστο Παγιανόπουλο, το φίλο μου και συνεργάτη μου επί σειρά ετών, γιατί έχω φτιάξει και άλλα ραδιόφωνα μαζί. Εκείνη την εποχή στην Αφίνα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Τότε ήταν βινίλιο ακόμα, δεν είχε εξελιχθεί το πράγμα. Και πάμε σε μια δισκογραφική εταιρεία και έβλεπα που τρώγανε το μεσημέρι με τάπερ στη δουλειά. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Τι κάνουν αυτοί, του λέω εδώ.
2: Γιατί δεν πάνε σπίτι.
0: Μου λένε τρώνε. Πώς τρώνε εδώ με το τάπερ, τι είναι, εκδρομή έχουν έρθει. Όχι, ρε, μου λέει. Εδώ δουλεύουν συνεχές ώρες. Δεν είναι σαν την Πάτρα. Δεν το είχα διανοηθεί ποτέ ότι μπορώ να πάω μεσημέρι να πάω κάπου να φάω με το τάπερ και να μην πάω σπίτι μου. Γιατί εδώ είναι και οι αποστάσεις στην Πάτρα, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ πήγαινα να δουλέψω στην εφημερίδα και έκανα 3,5 λεπτά. Και έλεγα, μα.
2: Πω, 3,5 λεπτά.
0: Τι κίνηση είναι αυτή, ρε γάμο τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μια ερώτηση για τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Μας στέλνει τώρα εδώ και μας λέει. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έχεις μια ερώτηση από ένα φίλο από τον Γιώργο που λέει. Πιστεύεις ότι η Νέα Αριστερά θα φτάσει στο 1%?
3: Όχι.
2: Σαφής.
0: Ναι.
3: Άλλη ερώτηση.
1: Τους σάτισε τους ανθρώπους.
0: Παπού, πού πηγάδι μιλάς, πού μιλάς ρε. Πιάσε το τηλέφωνο στο χέρι μου. Ράστα που έχεις μάθει τώρα, έγινες και εσύ, έχεις, πώς το λένε αυτό.
4: Hands free.
3: Γιατί δηλαδή, εγώ να μην εξυγχρονιστώ.
0: Να είσαι με καμένα τώρα, έμαθες και εσύ στο χατσφρί.
3: Γιατί μόνο ο Άδωνης θα μιλάει έτσι.
0: Ο Άδωνης έχει και γυαλιά χατσφρί.
1: Ο Άδωνης μιλάει δορυφορικά πια.
0: Ο Άδωνης μέσω
1: από το σύμπαν.
0: Μιλάει με...
2: Μόνο μην ανοίξει το τσάτσιμπιτι, παιδιά. Μην το ξανανοίξει.
0: Την πάτησε.
4: Ναι. Την πάτησε, ναι.
0: Σιγά
3: τώρα, δηλαδή πάει τίποτα και αύριο τα ίδια θα πει και θα το αλλάξει και θα το
0: κάνει. Ναι, καλά, εννοείται.
2: Είχε πλάκα.
0: Εννοείται.
3: Αφού διασκεδάζουμε κάθε μέρα.
0: Ναι. Πάντως θα σου πω, επειδή το λες.
2: Νομίζω ότι το διασκεδάζει και ο ίδιος.
0: Το διασκεδάζει και αυτός, αλλά θα σου πω το εξής ότι.
3: Διασκεδαστής είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι διασκεδαστής, όχι, θα διαφωνήσω.
2: Εγώ δεν το λέω για κανέναν.
0: Όχι, όσο και να μην το λεχονεύεις, το θέματα του εσύ έχει κάνει πράγματα τώρα. Ό,τι και να μην το λεχονεύεις και να μην θέλει να τον βλέπεις, δικαιωμά σου είναι, αλλά είναι άλλο. Αυτό δεν είναι. Τώρα, θέλω να μου πεις, Ανδρέα, πώς πορεύεται τώρα όλο το σύστημα της αριστεράς. Τη δική σου εκτίμηση θέλω, έχουμε... Το Τζίπρα που δεν ξέρω αν ανήκει σε αυτό το χώρο πια, αν είναι αμιγός ένα αριστερό κόμμα, είναι και αριστερό και κάτι ακόμα. Τι πρόκειται να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο γραμμές που έχουν και τι γίνεται με τη Νέα Αριστερά, αν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς, δεν ξέρω. Ποια είναι η εικόνα που έχεις?
3: Λοιπόν, πρώτον υπάρχει μια ανακούφιση που δεν, που εγώ την καταλαβαίνω, που ξέρω λίγο το χώρο παραπάνω, υπάρχει μια ανακούφιση ότι πάνε μπροστά οι εκλογές.
0: Τι δηλαδή, πάνε μπροστά οι εκλογές, πού μπροστά?
3: Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μπορεί να δεκτεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Εκλογές τον Οκτώβριο θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Τώρα πάνε πιο μπροστά οι εκλογές, οπότε παρουσιάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα να δουν τι μπορούν να κάνουν κτλ.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, χθες ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Τσίπρα. Είπε μάλιστα ότι αυτό που λες και εσύ περίπου, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Λίγο κεντρό και λίγο κεντροαριστερό, από ό,τι κατάλαβα, έτσι το βλέπει. Είχε ενδιαφέρον όμως και για το θέμα των συμμαχιών με άλλες.
0: Συγγνώμη, δεν έχει δίκιο σε αυτό ο Σεκλαρίδης.
3: Τι δίκιο να έχει δηλαδή, από πού, με συγχωρείς τώρα.
0: Όχι, δεν ρωτάω, δεν έχει δίκιο σε αυτό, δεν είναι εξόχως αριστερό κόμμα αυτό του Τσίπρα, αυτό εννοώ.
3: Κοίταξε, δεν επαγγέλλεται την ανατροπή του καπιταλισμού, όπως και ο Σακελαρίδη δεν επαγγέλλεται. Έχουν κάποιες διαφορές, σοβαρές ενδεχομένως, στα θέματα των εργασιακών σχέσεων, στα θέματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έστω με αποχρώσεις. Έχουν κάποιες διαφορές, αλλήμον, αν δεν ήταν διαφορές θα ήταν στο ίδιο κόμμα. Αν δεν είχαν και τα προσωπικά τους.
0: Όχι, εγώ ρώτησα αν θεωρείς ότι ο Τσίπρας έχει ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Αυτό ρώτησα.
3: Ο Τσίπρας έχει κατά τη γνώμη μου ένα αριστερό κόμμα, το οποίο είναι λίγο πιο σύγχρονο, με την έννοια ότι είναι στοχευμένο ότι εγώ θα ακολουθήσω τους κανόνες του συστήματος, μεν, θα κοιτάξω να κάνω τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Αν αυτό δεν είναι αριστερό, μετά μας μένει μία λογική που λέει το ΚΚΕ, ότι ο καπιταλισμός ανατρέπεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, οπότε πάμε, δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα παρουσία.
0: Όχι, δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, με συγχωρεί χάρη σου. ΚΚΕ λέει ότι οι επαναστατικές δυνάμεις της κοινωνίας μπορούν να ανατρέψουν το καθεστώς. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Πού τον βρήκες εσύ τώρα?
3: Όχι, ποιες είναι αυτές?
0: Ποιες είναι, τι σε νοιάζει εσένα? Λες και εσύ ανήκεις εσύ στις επαναστατικές δυνάμεις, οπορτουνιστής είσαι, σε τους άλλους και εσύ.
3: Αυτό είναι...
0: Ναι, εντάξει, όχι να τα λέμε αυτά. Ναι.
3: Δεν γνωστώ, μην το επαναλαμβάνεις, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα, για πες μου τώρα.
3: Ναι, τώρα έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχω και την κυρία Δούρου, έτσι θα μας εξηγήσει και καλύτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον το πώς μπορούν να γίνουν κάποιες συμμαχίες στον χώρο της αριστεράς. Μιλάω δηλαδή τώρα για ΣΥΡΙΖΑ, για Νέα Αριστερά και για Βαρουφάκη. Και οι τρεις μαζί δεν πάνε 100%.
0: Ναι, δεν φαίνεται 100%.
3: Δεν πάνε. Μπορούν να πάνε αναζευγάρια, δηλαδή η Νέα Αριστερά με τον Βαρουφάκη.
0: Και να κατέβουν αναζευγάρια, δηλαδή τη μία Κυριακή να κατέβουν στις εκλογές το ένα ζευγάρι, και άμα πάμε σε δεύτερα κατέβει το άλλο ζευγάρι. Πώς θα πάνε αναζευγάρια, τη μονάζιγα να το παίξουν, πώς θα πάνε. Δεν το κατάλαβα εγώ, ναι, ίσως.
3: Δεν το κατάλαβες.
0: Όχι, δεν είναι, μου κόβει μέχρι εκεί να καταλάβω τα ζευγάρια.
3: Ναι,
0: λέω, τη μία Κυριακή θα έχουμε, ας πούμε, εκλογές. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα, στην πρώτη Κυριακή υπάρχει ενδεχόμενο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Δεν θα κάνουν τίποτα. Και δεύτερη Κυριακή να κατέβει ο Βαρουφάκης με τη Νέα Αριστερά. Κάπως έτσι μου το λες.
3: Όχι.
0: Όχι. Κάνω λάθος εγώ.
3: Λάθος, ναι.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
3: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μια του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Μόνο υπάρχει ένα κλίμα ακόμα καχυποψίας. Δεύτερον, υπάρχει ένα μικρότερο ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Αριστεράς με τον Βαρουφάκη, όπου εκεί δεν συμφωνεί ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς.
0: Το περίεργο θα ήταν να συμφωνούσαν, ξέρεις.
3: Φαίνεται να το θέλει περισσότερο η ηγεσία. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Κατάλαβα τι λες. Και πού πάμε τώρα?
3: Πάμε ο καθένας.
0: Μάλλον θα με βάλω κάτι την ελπίδα. Έτσι,
1: να σε ρωτήσω κάτι.
0: Θα θέλω να δώσω μια απάντηση για στην Πεσχωρίζα, Ανδρέα, μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Α επιμένει αυτό τώρα. Κοίτα, γιατί έχω τσαντιστεί. Ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία. Δεν ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία. Αυτό λέμε τόση ώρα. Τι δεν καταλαβαίνει? Είναι άλλοι οι ιδιοκτήτες του Α τηλεόραση και άλλοι εδώ. Ρε γαμώτο. Άσχετα με τα ονόματα. Ξέρεις τα καταστατικά του ομίλου ή τώρα? Θα σε στείλω στον πάνω τον Κυριακόπουλο μέσα, θα τα εξηγήσει. Έργα μου.
2: Δεν μα έχει ξαναδεί πάντω ο ακροατή, δεν επιμένει για
0: το. Μα αφού το εξηγώ.
2: Για το ιδιοκτησιακό.
0: Είναι άλλο το ιδιοκτησιακό. Εγώ τα ξεχώρισα αυτά όταν ήρθα. Και εμείς ανήκουμε στο Σταρ, δεν ανήκουμε στο κομμάτι που είναι η Motorola με τους άλλους. Είναι με, και με άλλους εταιρούς.
1: Πού τα ξέρεις αυτά, πού τα ξέρεις. Λες
2: εδώ,
1: τα
2: εδώ τα ξέρει.
0: Ναι. Έργα μου.
1: Είναι δυνατόν. Τα ξέρει καλύτερα.
0: Μα σκάω, γιατί εκνευρίζουμε με αυτά.
1: Όχι.
0: Μην εκνευρίζουμε.
1: Όχι, να μην.
0: Συγγνώμη, Ανδρέα, σε διέκοψα γιατί μίλαγα για τους καπιταλιστές ιδιοκτήτες.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κάτι. Εχθές ο Τσουκαλάς επανέφερε ερωτήσεις. Όχι, όταν ρωτήθηκε για συνεργασίες, είπε ότι εμείς ως πρώτο κόμμα όμως το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έχει το πρόσταγμα.
0: Ναι, πλέον λόγος.
1: Ναι, θα πάμε με το κόμμα που θα μπορέσει, όχι βέβαια με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με την Ελλάς. Από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Ούτε με την Ελλάδα.
1: Ούτε.
0: Ναι, ναι. Σωστά κατάλαβες.
1: Λοιπόν, που θα συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας.
3: Ναι.
1: Εσύ έχεις εικόνα ποιο είναι, ποιοι μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα από αυτούς. Από αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, ποιοι μένουν, είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκης.
3: Ναι.
1: Ενδεχομένως μπορεί και Πλεύση, αλλά από ό,τι βλέπω η Πλεύση όμως έχει βγει επιθετικά το τελευταίο διάστημα εναντίον.
2: Είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα κόμματα θα πάνε στις εκλογές.
1: Αν θα είναι,
2: είναι
1: μετά
2: σίγουρο
1: την επόμενη μέρα.
2: Όχι, είναι και σίγουρο θα κατέβουν, ναι.
3: Είναι σίγουρο. Ναι.
2: Απολύτως.
1: Ναι, θεωρεί. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα και εγώ θεωρώ, ναι.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Δεν νομίζω λοιπόν, ότι.
3: Να απαντήσω, έχουμε χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ μέσα στα πολύ καλά πράγματα που κάνει το τελευταίο διάστημα, λέει θέσεις και τα λοιπά και τόνο και άλλο, έχει κάνει ένα βασικά σοβαρό λάθος, το οποίο προσπαθεί να το μαζέψει τρεις μέρες τώρα, δεν τα καταφέρνει. Λέει λοιπόν ότι ο Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμά μας κατά 80%. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξη λαμπρών που λένε, να συνεργαστούν εδώ συμφωνούν στο 80%. Α, τώρα αντέγραψε ο ένας τον άλλο και τα λοιπά, γιατί είναι κοινό, είναι, πώς το λένε, του ΠΑΣΟΚ θέση που δεν την έχει κανένας.
1: Εδώ το είπε και για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει αυτό. Το είπε και για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση. Δεν το είπε. Δεν κατηγόρησε ότι αντέγραψαν με ισερόγραφο κιόλας στην ανακοίνωση. Ότι αντέγραψαν το λογαριασμό της, που είχε βγάλει τον εθνικό λογαριασμό για το παιδί, φοβηγεννηματά. Και είπε ότι τον αντιγράψαν.
3: Να πρέπει να απαντήσω την απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Το 13ο μισθό είπα εγώ.
1: Ναι, εντάξει, εγώ σου βάζω κι άλλα.
3: Το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, το ΠΑΣΟΚ την έκοψε με Λοβέρδο Κουτρουμάνη. Το ΠΑΣΟΚ την έκοψε. Μετά ήρθε ο Σαμαράς με το ΠΑΣΟΚ και κόψαν και τη 14η μισθό σύνταξη. Λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Και γιατί δεν την ξαναφέρει ο Τσίπρας μετά.
3: Η 13η σύνταξη.
1: Ναι, αφού την έκοψε με την ίδια λογική, θα μπορούσε να την ξαναφέρει μετά.
3: Να την ξαναφέρει, πώς να την ξαναφέρει.
1: Εδώ έλεγε ότι θα σβήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Γιατί θα μπορούσε να φέρει. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι εδώ τώρα ξέρει δεν έχει.
3: Θα πάμε στην Κολοκυθιά.
1: Ναι, μα γι' αυτό δεν έχει νόημα τώρα αυτό, ξέρει, δηλαδή πάνω από το χυμένο γάλα.
3: Τόσο το σκεπτικό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει με ένα γκολ εις βάρος στα αποδυτήρια, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα γκολ στο αντίπαλο τέρμα. Να πει, έλα εδώ, εντάξει, με έχεις αντιγράψει το 80%, άρα υπάρχει μία βάση συνεργασίας κατά 80%.
0: Που με τον Τσίπρα εννοείς τώρα.
3: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά χθες εξήγησα στον κύριο και στον κύριο Κώστα
1: Τσουκαλά,
0: του εξήγησα το εξής. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία σας ακολουθεί και ό,τι λέτε το κάνει. Ο Τσίπρας λέτε ότι το 80% του προγράμματός του είναι δικό σας. Του λέω εσείς δεν είστε κόμμα, είστε σύμβουλοι προγραμμάτων στα κόμματα. Δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί είναι σύμβουλοι, κοινωνιολόγοι.
2: Ναι.
0: Λένε πράγματα και τα κάνουν οι άλλοι. Γιατί οι ίδιοι δεν τα κάνουν. Δηλαδή έτσι θα πάει το πράγμα. Είναι λάθος η τακτική αυτή.
1: Μα γι' αυτό έλεγα
0: είναι
1: πριν λάθος. Ότι θα πρέπει να σταματήσει να
0: έχει
1: μπουν.
0: Δίκιο ο Ανδρέας βέβαια από το επισημαίνει.
1: Μα έχει δίκιο.
0: Είναι
1: μα,
0: σωστό, αλλά Ανδρέα μου δεν το πιστεύουν αυτό που λένε ρε Ανδρέα μου. Έτσι.
1: Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Ότι άμα δεν πείσουν πώς θα το κάνουν και μπουν σε μια λογική αντιπαράθεση στον Excel τριστολάδι.
0: Λέει ο Απόστολος, ο Μιχαλόπουλος.
3: Ναι.
0: Στο χωριό μου λέμε μια παροιμία λέει. Το τάξιμο δεν πειράζει, το δόσιμο πειράζει, λέει. Για να πείσουν οι πολιτικοί στο προεκλογικό τους πρόγραμμα, θα πρέπει να ακούσουμε ακριβώς τι λένε και πώς θα το κάνουν. Αυτό εννοεί. Εάν δεν εφαρμοστεί και δεν υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχουν εξαγγείλει, πρέπει να παραιτούνται.
1: Α, καλά.
0: Ναι, δεν το περιμένεις όπως το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούν. Διαφημίσεις και παρεχόμαστε, Ανδρέα.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Βάζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ανδρέα, θυμάμαι το 15 που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, κάνατε απόσταση σύνορα με τη θάλασσα και όλα αυτά, αλλά που έλεγε τότε ότι τι μας περάσατε, λέει, εμείς δεν πρόκειται να φέρουμε μνημόνιο. Και έφερε μνημόνιο. Τώρα πώς μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος ένας πολιτικός? Εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν είναι αξιόπιστος, δεν το πούμε.
3: Όλοι οι πολιτικοί, σε ένα βαθμό ή στον άλλον, προβλήματα αξιοπιστίας. Πράγματι, ο Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα εφαρμόσω μνημόνιο.
0: Δεν θα φέρω ποτέ, και μάλιστα χλέβαζε αυτούς που το είχαν κάνει. Έχω το βίντεο, αλλά τέλος πάντων είναι της παρουσίας.
12: Δεν είναι παιδιά το δημοψήφισμα, το
0: στο δημοψήφισμα. Εγώ σου λέω, μπήκε στη Βουλή μέσα και είπε από βήματος Βουλής. Μάλιστα το είχε φύγει και ο Γιακάς, να πούμε, γιατί φοράει και ντύνεται σαν τους αυτούς που είναι στο Ιράν.
1: Έλα.
0: Με μαύρο κουστούμι και άσπρο πουκάμισο. Έλα, ρε.
1: Και πετάει ο Γιακάς.
0: Έλα, μου.
1: Αυτό το Γιακάς.
0: Καλιά βαγιά γραβάτα, θα πάθει, μου.
2: Δεν θέλει.
0: Είναι ένα δείγμα, α πούμε, τσέβετε και του υπόλοιπου.
1: Μπορεί να μην ξέρει να τη δένει και να αντιδρά έτσι.
0: Ας βάλει
1: κάνω την επανάστασή
0: μας.
1: Με λάστιχο.
2: Την οποία μπορεί και να την τραβήξει.
0: Την τραβήξει από τσαντίλα. Ναι. Έλα, Ανδρέα.
3: Λοιπόν, εγώ αφήνω τα στιλιστικά του Τσίπρα στην άκρη.
0: Όχι, εγώ δεν τα αφήνω. Παίζουν ρόλο αυτά.
13: Πώς δεν παίζει ρόλο.
3: Παίζουν ρόλο, πού παίζουν ρόλο.
13: Στην εικόνα.
3: Δύο φορές 36% αφού παίζουν ρόλο.
0: Καλά, εντάξει.
13: Στην εικόνα.
2: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι έχει κάποια σημειολογία η γραβάτα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αρκετά αριστεροί, θα έλεγα, που και γραβάτες βάζουν και όλα, ναι.
13: Και το γυλεκάνι μέσα από το κοστούμι.
2: Ω, καλά.
0: Καλά, εντάξει, μην φτάσουμε εκεί.
13: Εντάξει.
3: Έχει σχέση με την γραβάτα και την αριστερά.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, επί χρόνια, πρόεδρος του συνασπισμού τότε ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έτσι, όταν έφυγε ο Κωνσταντόπουλος και ήρθε ο Λαβάνος, μεσολάβησε και το άρθρο 16 τότε που είχε μεγάλες κινητοποιήσεις και το πήρε πίσω η κυβέρνηση με τη Μαριέτα. Τέλος πάντων, ήρθε και η Γένοβα, όλα αυτά τα πράγματα και ήταν η μετάβαση στη ριζοσπαστικοποίηση και του συνασπισμού που έγινε με τα ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνθημα ήτανε, αλλά δεν το γνωρίζετε εσείς γιατί είστε σε απόσταση από το χώρο, όχι στην αριστερά της γραβάτας.
13: Ναι, εντάξει, υπήρχε και το κίνημα της γραβάτας μετά όμως που είχε βγει από κάτω. Με τη γραβάτα στο... Α, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, δικηγόρος αυτό.
13: Ναι.
3: Το 2026 το κίνημα της γραβάτας έχει πάει κουβά. Πρώτα από το κίνημα της γραβάτας λοιπόν των δικηγόρων.
0: Καλά, εντάξει.
3: Των επαγγελματιών.
0: Εντάξει, μωρέ, πήγαινε σαν λέξος, μωρέ.
3: Μετά και τα μέτρα του Μητσοτάκη.
0: Ναι, σαν Αβάς, να πούμε, του Ιράν, να πούμε.
3: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν με το άσπρο που κάνουν. Που κάνουν. Όχι,
2: κουμπωμένο
0: το άσπρο που κάνουν. Και μαύρο σακάκι. Ναι, στο κάτω. Πάει ξεήγκλο. Πήγαινε ο Βαρουφάκης με το... Με τον backpack στην πλάτη και πήγαινε στο
13: αυτοκίνητο. Και δερμάτινε την Καπαρτίνα.
0: Και έστεινε το ολόκληρο γύρω γκρουπ.
13: Δερμάτινε την Καπαρτίνα, το θυμάσαι.
2: Τι ήταν αυτό με τη δερμάτινη Καπαρτίνα, παιδιά, με τον Βαρουφάκη.
3: Ο Φάκης όμως, ο Βαρουφάκης.
2: Περίμενε να ακούσω όμως, ναι.
3: Εμείς το χλεβάζουμε στην Ελλάδα. Το χλεβάζουμε. Τέλος πάντων, όσοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις του. Αλλά ο Βαρουφάκης είναι εκ των κορυφαίων οικονομολόγων.
0: Τι λες τώρα, ρε, αστείευεσαι,
2: βέβαια. Όχι, είναι κορυφαίος συγγραφέας.
0: Συγγραφέας είναι
2: και πραγματικά κάνουν ωραίες. Γράφει
0: καλά ο άνθρωπος.
2: Για τα βιβλία του παγκοσμίως.
3: Οικονομολόγος δεν είναι δηλαδή ο Βαρουφάκης.
0: Σιγάρε τον οικονομολόγο που μας έβαλε στην περιπέτεια μας τρελάκι πρωί-πρωί.
3: Άσε αυτό, παιδάκι,
0: τι άσε αυτό, τι είσαι οικονομολόγος καλός. Δεν με βάζει στην περιπέτεια να κάνω το σκατό μου παξιμάδι και να πιέζω τράπεζα να παίρνω 20 ευρώ.
3: Σιγά μου, ρε, πόσο κράτησε.
0: Και τον εσούταρε ο Τσίπρας γιατί ήταν άχρηστος.
3: 20 ημέρες κράτησε.
0: Άσε μέρε τώρα, άσε τώρα το παραμύθι.
2: Τα ίδια δεν λέει.
0: Άντε πείτε τα αλλού αυτά. Άντε τώρα.
2: Τα ίδια λέει. Για τις Δήμητρες δεν λέει.
0: Άσε μα, ρε. Άσε μα, ρε, μετά. Άσε το παραμύθι τώρα, εντάξει. Χορτάσαμε το αριστερή νίκη σας. Το φάγαμε στη μάπα. Λοιπόν, σα τα αριστερή. Μακατζίδες είσαστε, άντε. Αριστερή είναι το κουκουέ μόνο, άμα θες να καταλάβεις.
3: Δεν τις έχουμε κάνει μικρασιατική καταστροφή.
0: Άσε τώρα, τι, μας πήρε στο λαιμό του τώρα.
3: Το 15 που ήταν πραγματική μικρασιατική καταστροφή, το περνάμε ντούκου.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, άσε μας τώρα.
3: Κυβέρνησε.
0: Ναι, μωρέ. Η αριστερά δεν είχε ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια, ήταν εκτός.
3: Ούτε ποιο είχε σπίτια, ούτε ποιο έκανε κομπίνες.
0: Δεν θα έρθει κομμουνισμός στην Ελλάδα, παιδί μου, κατάλαβε το.
3: Ούτε τίποτα.
0: Κομμουνισμός δεν θα έρθει στην Ελλάδα, το κατάλαβες, γιατί και δεν τον εγουστάρουμε και τελικά το είπε και ο Στάλιν. Στη Δύση εσείς. Τελεία. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα.
3: Τι δουλειά έχει ο κομμουνισμός με τον Βαρουφάκη.
0: Τέτοιοι είσαστε, κομμουνιστές. Τι...
3: Ο Βαρουφάκης είναι ένα ριζοσπάστης σοσιαλδημοκράτης. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι φοβερό.
2: Έτσι αυτό προσδιορίζεται, δεν νομίζω.
0: Άσε μας τώρα.
13: Δεν είναι συνέντευξή μου σήμερα, έτσι. Δεν είναι συνέντευξή μου σήμερα. Στη μία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι κάνει.
13: Δεν είναι συνέντευξή μου. Στο πλαίσιο της ΔΕΦ.
3: Ναι.
13: Ναι, είναι στη. Για να δω. Τι ώρα είναι. Στη μία. Στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Ο Βαρουφάκης.
0: Πού είναι αυτό?
13: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Νικόλαος Γερμανός.
13: Είναι το συνεδριακό κέντρο, η αίθουσα, έτσι δεν έχουμε ονομάσει.
0: Νικόλαος Γερμανός, πως είναι Σόιμπλε η αίθουσα.
13: Όχι, είναι καλό. Δεν το κοιτάξανε καλά όταν κλείσαν την αίθουσα. Ή το κοιτάξανε.
0: Ναι. Εντάξει. Τον έστειλε ο Τσίπρας αδιάβαστο και τελείωσε η παράσταση.
13: Τον είχε πει όμως άσετ.
0: Στην αρχή.
2: Στην αρχή όλοι το πιστεύανε, παιδιά.
0: Όταν έφαγε το γλυφιτζούρι, τι άσε. Φάγανε τον καλαμποκόσπορο με το κουτσουβάλι.
2: Όλοι.
0: Εμάς βρήκε.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες, ένα μεγάλο ποσοστό. Λέγαμε κάτσε να δούμε μήπως και θεωρία των παιχνίων κτλ. Όμως απεδείχθη ότι δεν.
13: Θεωρία των παιχνίων.
3: Άλλαξε πολιτική ο Τσίπρας, παιδιά.
2: Λέμε ότι είχε γίνει γνωστός για κάποια πράγματα.
1: Ναι, ως καθηγητής δεν τον αμφισβητεί κανένας.
0: Όχι, εγώ τον αμφισβητώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω.
0: Θεωρία των Παιχνίων, εντάξει, οκ.
1: Θεωρία των Παιχνίων.
0: Ας γράψει βιβλία, μου ρε.
1: Έχει γράψει.
2: Βιβλία γράφει κορυφαία και έχουν και πολύ ενδιαφέρον και πάρει και πολύ καλά στις πωλήσεις. Αλλά οι ακαδημαϊκοί κρίνονται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και δεν ανήκει σε αυτού. Του πάρα πολύ αναφορέ και τέτοια, εντάξει.
3: Είναι οικονομολόγο και συγγραφέα. Δεν είναι πολιτικός.
0: Τι φταίω εγώ δηλαδή.
1: Τότε να μην ασχολείται με την πολιτική.
2: Ότι είναι πολύ ωραίο να ακούς τη θεωρία του, να πηγαίνεις να λες ωραία τα λέει κτλ. Αλλά αυτά τώρα τα πράγματα δεν είναι.
1: Έτσι τώρα όπως το λες, εμένα μου
2: κάνει. Και εμένα μου κάνει έτσι. Αλλά να γεμίζει το αμφιθέατρο, να πας να λες κοίτα μωρή, υπάρχει αυτή η θεωρία.
1: Βγαίνει στην τηλεόραση, τα λέγει ωραία. Θυμάσαι που έβγαινε τότε και έλεγε αυτά τα ριζοσπαστικά του.
2: Να πει να πάμε να βάλουμε Δημητρές.
1: Άλλο όμως να τα λες και άλλο να τα κάνει.
3: Και τότε δεν θυμάμαι κάποιον. Πρώην Υπουργό Οικονομικών ή νυν Υπουργό Οικονομικών, κάποιον να προσπαθεί να αντιπαρατεθεί με τον Βαρουφάκη. Έβγαινε ο Βαρουφάκης και λουφάζαν όλοι.
0: Τι λες τώρα, πού ζούσε σε άλλη χώρα.
3: Του Βαρουφάκη, συμφωνώ.
2: Είχαν αγανακτήσει τόση πολιτική.
0: Είχαν αγανακτήσει όλη η πολιτική, όλο το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο Eurogroup δεν είχε.
0: Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιλιός, ο Τσακαλώτος, ο άλλος ο. Ο Δραγασάκης, τι λες τώρα, δεν είχαν αγανακτήσει. Εγώ μίλαγα, δεν μίλαγα μαζί τους. Τι, μόνο εσύ μίλαγες. Τι, ο Μιλιός ήταν και καθηγητής του γιού μου, μάλιστα στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, και τον είχα πάρει, μου λέει, δεν σου πω, ρε, φίλε μου, λέει, λάθος πολιτική. Τι μου λες, δεν μίλαγα, λουφάζανε.
3: Με συγχωρείς τώρα, καθόμαστε και συζητάμε τώρα για ένα εξάμηνο της χώρας.
1: Ένα εξάμηνο της χώρας,
0: πού μας έρθει, πιντάγανε από τα παράθυρα,
3: έτσι. Σε μέρα συζητάμε για αυτό το εξάμηνο της χώρας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν μπορούμε.
2: Εντάξει, ήταν κάπως κρίσιμο.
1: Είναι ένα εξάμηνο που δεν πρέπει να ξαναρθεί όμως. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιο εξάμηνο δεν πρέπει να ξαναρθεί στη χώρα, ούτε μέρα τέτοια δεν πρέπει να ξαναρθεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Πέντε χρόνια παντρεμένους,
0: έξι αρεβωνιασμένους.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν.
0: Εντάξει.
3: Παιδί μου, 800 ευρώ, 760 κατέβηκε ο μισθός ο εισαγωγικός στο δημόσιο, με κουτρουμάνι,
0: με βέρδο. Δεν πουλάει η αριστερά τώρα, άσε μας τώρα πρωί πρωί.
3: 500 ευρώ.
0: Μέχρι και ο Τσίπρας την εγκατέλειψε την αριστερά τώρα, πλάκα μας κανείς. Άστο, δεν πουλάει το έργο, δεν έχει πολιτική, δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που λένε, δεν γίνεται. Στη Δύση. Δεν, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Ο Τσίπρας το πήγε στη Σοσιαλδημοκρατία και καλά έκανε, γι' αυτό έχει και μέλλον. Και μπορεί όχι σε αυτές τις άλλες εκλογές να τις κερδίσει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άλλαξε πολιτική ο άνθρωπος. Κατάλαβε.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι χαζός. Τι του λέγανε.
3: Δεν έγινε δεξιός ούτε κεντρός. Ο Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχέδιο που μπορεί κατά την άποψή του να είναι πλειοψηφικό. Αν αυτό
0: είναι,
3: το σχέδιο.
0: Μα είναι.
3: Δεν έχει μεζούρα και δυναμόμετρα και αριστερόμετρα.
1: Τις μεζούρες αυτές δεν τις βάλαμε εμείς. Ο Τσίπρας τις είχε βάλει. Τα αριστερόμετρα και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, Αντρέα, παιδί. Αυτά που είχαν ακουστεί στη Βουλή τότε.
3: Εντάξει, πάλι στο 15.
1: Μα από το 15 ξεκινάει. Γιατί το διαγράφεις. Έρχεται και λέει, δεν κυβέρνησε. Τι είναι δηλαδή, αγιάστηκε, βγήκε έξω χωρίς μανδύα. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα.
3: Δεν μου λες τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, ένα λεπτό, συγγνώμη τώρα.
3: Κάποιος λοιπόν, απαξιώνει σήμερα το Πασόκ.
1: Όχι, άκουσε με γιατί τώρα. Άκουσε με. Έρχεται ο Τσίπρας, κυβερνάει 5 χρόνια. Κάνει αυτά που κάνει.
3: Έτσι
1: θα πάει. Έτσι θα πάει. Πώς θα πάει. Τι έγινε, ήταν άλλο Τσίπρας, ξαναβαφτίστηκε.
3: Α, εντάξει, όχι.
1: Πώς όχι, τι όχι. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος παραδείγματος χάρη, του λένε λεφτά υπάρχουν, ακόμα τον κυνηγάνε. Του λένε, του δείχνουν, του κάνουν.
3: 50.000 απολύσεις στο δημόσιο έκανε ως υπουργός του Σαμαρά.
0: Ποιος?
3: Ξαναβαφτίστηκε.
0: Ποιος, ρε?
3: Ο Μητσοτάκης.
0: Α, ο Μητσοτάκης το πιστεύει αυτό.
1: Ο Μητσοτάκης γιατί το έκανε αυτό, γιατί είναι αυτό που σου λέει όλοι. Και τι βρίζουν όλοι το δημόσιο. Τι πήγε να κάνει, εξορθολογισμό στο δημόσιο.
3: Εξορθολογισμό.
1: Δεν πρέπει να γίνει εξορθολογισμό. Τι θα είναι, μισή πίνουνε καφέ, δεν θα βγει, μισή παράνε σφράγγιδες στο ταβάνι.
0: Συνεχίζεται αύριο.
1: Συγγνώμη, Αντρέα.
0: Δηλαδή, τι σύγχρονο, ποιο να ζάνε τώρα.
2: Πού τα αφήσατε για να το πιάσετε από αύριο.
0: Εγώ τι φταίω.
14: Με κατάφερε.
0: Ανδρέα.
14: Ήθελε τέχνη για να με καταφέρεις. Μπράβο.
0: Ανδρέα, θα λέμε αύριο γιατί.
14: Φιλιά, καλημέρα.
0: Θα πάμε στο βελτίο ειδήσεων.
14: Θα σε πάρω τηλέφωνο, Ανδρέα.
0: Θα σε πάρω το απόγευμα να συνεχίσετε.
2: Απαγορεύεται στο τηλέφωνο.
0: Όχι.
2: Μόνο στον αέρα το δικό μα.
0: Θα έρθει εδώ.
14: Θα
0: έρθει εδώ.
3: Θα βάλω τραγούδι, τηλεφώνησέ μου.
0: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
14: 12.
0: Είναι η κυρία Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα πει το βελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί στις 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αετού Καρίστου. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο, η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες, ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθή, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός του καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα-τέτ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών FREM. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθήτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρόδο. Μηχανή που οδηγούσε 21χρονη εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε όχημα, με αποτέλεσμα η κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Στον διεθνή χώρο, στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Ογκούστ Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας ωστόσο στον δρόμο το ένα από τα κλεμμένα έργα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε γερμανικές πόλεις χθες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεσες απελάσεις παράνομων μεταναστών, τερματισμού της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και απαγόρευση της σημαίας του Pride στα σχολεία. Επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αλλά και εναντίον των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι σε αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιδρομές. Οι επιθέσεις των Χούθοι προκάλεσαν τον τραυματισμό 70 ανθρώπων καθώς και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Λένε ότι οι εμφύλοι είναι συνήθως οι χειρότεροι των πολέμων, ότι είναι οι πιο αιματηροί, ή μάλλον ότι οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο οδυνηροί, διότι πέραν των αυτονόητων απολειών που και οι συμβατικοί πόλεμοι προκαλούν, Έλληνας να του φεκάει Έλληνα, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βέγκος στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, σε αυτή την καταπληκτική σκηνή με τον Χαρβί Καϊτέλ, δεν είναι, εκεί πέρα που τον πηγαίνει πάνω στο βουνό και αρχίζει και του μιλάει και του εξηγεί τα παθήματα του εμφυλίου. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο εμφύλιος ξεκίνησε γερά και δυνατά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα συνεχιστεί, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη αυτού του είδους η συζήτηση. Διότι, όπως είναι γνωστό, όταν ο μεγάλος τσακώνεται με τον μικρό, συνήθως ευνοείται ο μικρός, ο οποίος δια της προσοχής του μεγάλου βρίσκει περιθώριο, βρίσκει χαραμάδα να χωθεί, να τρουπώσει, που έλεγε και η «άμα τρουπόσα, τρουπόσα», που έλεγε και ο Βουτσάς στην ταινία, «άμα τρουπόσους, άμα τρουπόσεις, ο Σαμαράς τρουπώνει». Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει αυτό το πελέκημα. Όσο ξέρω τον κύριο Μητσοτάκη επίσης, είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά πονηρός και ότι προσπάθησε να θυμώσει τον κύριο Σαμαρά. Σε έναν βαθμό το πέτυχε, αλλά ίσως του ξέφυγε λίγο, του φύγε μια πρέζα αλάτι παραπάνω με αυτό που είπε για την τεχνογνωσία που έχει ο κύριος Σαμαράς να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ βαθιά πεπισμένος ότι το έκανε για να προκαλέσει την υπεραντίδραση του κύριου Σαμαρά, γνωρίζοντας το ευέξαπτον του χαρακτήρα του κύριου Σαμαρά και ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι, όπως και δεν το άφησε να περάσει έτσι. Όμως αυτό το σκηνικό τροποντινά επισκίασε τη συνέντευξη τύπου, έγινε βασικό θέμα συζήτησης και εστιάζουμε τώρα στο αν ο κύριος Σαμαράς είδε κάτι αγρότες με επικεφαλής έναν μεσίνιο παραγωγό κλπ. Και όλα αυτά σπουδαιολογούνται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου. Α, λάθος ταινία του Βούλγαρη. Α, συγγνώμη, ναι, μπορεί να κάνω και λάθος, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λάθος ταινία του. Ναι, δεν είναι με το Χαρβί Καϊτέλ. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Λοιπόν, μπέρδεψα το Βούλγαρη. Εντάξει, μικρό το κακό. Μικρό το κακό. Πιάσαμε το σκηνοθέτη τουλάχιστον. Λοιπόν. Στο ChatGPT, όχι, δεν τα ψάχνω αυτά. Γιατί τα ψάχνει ο Άδωνης και υπάρχουν προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, ο Άδωνης την είχε πατήσει με το ChatGPT. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, το είχαμε αναδείξει αυτό, που είχε πάρει κάτι δικαστικά έγγραφα για την Οβάρτης για να εκθέσει τον Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατεβαίνει με το Σαμαρά. Και είχε βγάλει τα δικαστικά έγγραφα, αλλά τα δικαστικά έγγραφα από τη φωτογραφία δεν φαίνονταν πάρα πολύ καθαρά. Και λέει, τα έβαλα στο ChatGPT για να τα καθαρίσω. Οπότε έκανε δύο λάθη το ChatGPT. Άλλαξε το όνομα του Παύλου Σαράκη, του ανεξάρτητου βουλευτή και δικηγόρου, που ήταν ο δικηγόρος των προστατευομένων μαρτύρων, σε Πέτρος Γαβρίλης. Και άλλαξε το όνομα του Σαλμά σε Μάριο Σάλμαση. Ήταν σαν να είναι ο Σαλμά, ξέρω εγώ, όχι από την Ετωλοακαρνανία που είναι ο Μάριος, να είναι, ξέρω εγώ, από τη Σαουδική Αραβία, κάτι τέτοιο. Ή να είναι Ιάπων, κάτι τέτοιο που είναι και τη μόδα λόγω τη διεθνού εκθέσεω. Εν πάση περιπτώσει, τα πήρε ο Σαλμάς τότε, έλεγε πλαστά έγγραφα, θα σου κάνω μήνυση, τίποτα δεν έγινε στο τέλος ημέρας, το θέρος πέρασε, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και λοιπά και λοιπά και λοιπά και πάλι φίλοι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα μας ακολουθήσει. Γενικώς πάντως μια συμβουλή, μην εμπιστεύεστε άκρητα το ChatGPT, το Claude, το Gemini, όποιο chatbox χρησιμοποιεί ο καθένας σας. Εμείς εδώ πάμε μέχρι τις 12 με τον Τάσο Σκαλιδερανιάν απέναντί μου, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνό μας, το nrpapakialfaradio989.gr είναι το email μας, το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Την καλημέρα μου στον Ανδρέα, την καλημέρα μου στο φίλο το Βίρονα που μου έκανε την επισήμανση για την ταινία του Βούλγαρη. Σας θέλω πάντως να μην είστε μίζεροι. Θέλω γενικώς, τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, να μην μυρλιάζουμε. Δεν μπορώ τους αρνητικούς ανθρώπους. Δεν μπορώ αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε τη μέρα τους σαν τους μουντρούχους. Όλα σκατά είναι. Όλα χάλια είναι, όλα το ένα, όλα το άλλο. Κάτσε ρε αδερφέ λίγο, ξεκινάμε χαμόγελο, δες τα πράγματα λίγο θετικά. Δηλαδή, άμα σου έκανε μια μείωση φόρου ο Μητσοτάκης και λες, εγώ ήθελα παραπάνω, δες το ποτήρι μισογεμάτο, ότι είναι καλύτερο από αυτό που είχες προηγουμένως. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η γραμμή σκέψης του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μαλώνει και τους δύο συναδέλφους του Άξον 24, οι οποίοι τόλμησαν να επισημάνουν κάποια προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν και αυτά, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς.
1: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
2: Εμείς.
1: Όλοι. Δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσύ ποιο άλλο. Να άλλος,
2: μην αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Και όλοι να μυρλιάζετε. Έλο.
2: Έχουμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
1: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μία χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβουμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούς φόρους.
2: Έχουμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
0: από τους πρόποδες της γης, είναι και ο ρέμος της μόδας. Αχ, τι πάθα, αχου, βγήκαν οι πατριώτες παγανιά. Έβαλε ο ρέμος της καλωσιά μπροστά στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Παναγία μου, τη Θεσσαλονίκη μας, τη Μακεδονία μας, τα ιερά μας και τα όσια μας προσέβαλε ο ρέμος. Τι μαλακίες ακούμε, ρε παιδιά, και ακόμα δεν έχει αρχίσει σεζόν. Δηλαδή, σοβαρευτείτε λίγο. Μία ο ένας με τη μύρλα. Μία ο Σαμαράς που έχει βρει στο Μητσοτάκι τα πάντα και τα αντίθετά τους. Μία. Εν τω μεταξύ, όποτε βγαίνει ο Σαμαράς, βγάζουν και την Τώρα μαζί. Λέει, πρέπει. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι πολύ δόκιμο αν θέλουν να πολεμήσουν το Σαμαρά, ξέρω εγώ. Μην βγάζετε την Τώρα, βγάλετε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ. Μια ιδέα, λέω. Και τώρα ο Ρέμος. Μας έφταιξε, λέει, ότι βάλαν τη σκαλωσιά για να γίνει η εξέδρα για τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Και βγήκε ο φίλος μου ο Στράτος ο Σιμόπουλος να πει ο Ρέμος που είναι Μακεδόνας και ευαίσθητος να πάρει τη σκαλωσιά. Κοίτα Στράτο, να πω τώρα μια ιδέα. Επειδή το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό, κοίτα μην μπει και ο Ρέμος μέσα και γίνει αυτό που λέει ο Άδωνης, δεν μπορώ να το πω και στην τηλεόραση, το μαγκάλι. Λοιπόν, σοβαρευτείτε, μπείτε σε μια σειρά, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια την άλλη εβδομάδα και δεν σας βλέπω καλά. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το box από την Telecom. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας, κυρίες και κύριοι, στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Οριακά μπορεί να θέλετε να φιλήσετε και τον άνθρωπο που φέρνει το φαγητό. Στο box γνωρίζουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτό είναι το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από την Telecom. Έχουμε και πρεμιέρα Champions League σήμερα. Θα πας? Εννοείται θα πας. Η ΑΕΚ παίζει 8 παρατέταρτο με την LASK Linzer, την Αυστριακή. Δεν είναι κανένα σπουδαίο μέγεθος, αλλά πέρασε τα προκριματικά η LASK, οπότε...
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Τι όχι μόνο αυτό?
1: Έχει τα τελευταία 9 παιχνίδια αίτητη.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: είναι καλή ομάδα.
0: Πρώτα απ' όλα, οι αυστριακές ομάδες, επειδή ξεκινούν το πρωτάθλημά τους νωρίτερα, έχουν ήδη πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. Αυτοί αρχίζουν από το τέλος Ιουλίου να παίζουν. Άρα παίζει εδώ και 1,5 μήνα. Άρα έχει ξεπεράσει το τρακ των πρώτων αγώνων και η ΑΕΚ δεν έχει δώσει αγώνες. Αν εξαιρέσεις τον τρίτο γύρο των προκριματικών και τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος, ας πούμε, εντάξει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η ΛΑΣΚ έκανε ανατροπή από σκορ, ναι, ναι. 4 γκολ ανατροπή.
0: Γύρισε όλο το παιχνίδι.
1: Είχε χάσει 3-0 το πρώτο μάτς, έχανε το δεύτερο μέσα στο γήπεδο της με 1-0 και έβαλε 4-5 μετά.
0: Όχι, εντάξει. Για να παίζει τη League Face του Champions League είναι σοβαρή ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και λίγο μπαλίτσα σε κορυφαίο επίπεδο. Να το ευχαριστηθούμε γιατί τώρα αρχίζει η σεζόν. Γενικώς να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να το ευχαριστηθούμε λίγο περισσότερο, γιατί τις τελευταίες μέρες φάγαμε ό,τι ζέστη δεν είχαμε φάει όλο το καλοκαίρι, που κύλησε γενικώς ομαλά, πρέπει να πω, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες, χωρίς έντονα καυσωνικά φαινόμενα. Ας το κρατήσουμε και αυτό ως μια αισιόδοξη νότα. Βεβαίως λένε οι μετεωρολόγοι ότι όταν περνάς ένα καλοκαίρι τέτοιο, το επόμενο είναι δράμα. Οπότε. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η παράδοση, αυτός ο κύκλος τέλος πάντων. Σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.
2: Αλφα Radio. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για JH, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών είναι κερδίζω. Με την πείρα των ετών. Με

0: Αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνα Τ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνα Τ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Ότι είναι κομμάτι της ανάπτυξης, λαμβάνουν ένα μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη και της οικονομικής προόδου που έχει έρθει στη χώρα αυτή. Και ως εκ τούτου αναμενόμενο ήταν να υπάρχει μια κριτική για το τι δεν καταφέραμε να ικανοποιήσουμε.
8: Πάντως εγώ βλέπω κριτική από παραγωγικούς φορείς που πρόσκυνται και στη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, έβλεπα την κριτική του Προέδρου του ΕΔΕΑ, του κ. Μπρατάκου, ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό η μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις με τον τρόπο που γίνεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια απάντηση για το κόστος αυτού του μέτρου σε ετήσια βάση.
7: Καλοπροαίρετη είναι κάθε κριτική, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από θεσμικούς φορείς που και ο ρόλος τους είναι να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση έτσι, και να γίνονται και παραγωγικοί όσον αφορά τη συνεισφορά τους στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Καθότι κάθε χρόνο που περνάει θα μειώνεται 5% η προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα, συν 5% σε ελεύθερες επαγγελματίες τον πρώτο χρόνο, για να φτάσει στο 50%, και αυτό κάθε χρόνο θα αφήνει στις τσέπες των νομικών προσώπων και των ελευθέρων επαγγελματιών ένα ποσό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που έφευγαν από τη ρευστότητα αυτών των επιχειρήσεων, τώρα θα παραμένουν στη ρευστότητα των επιχειρήσεων για επενδύσεις, για να κινηθούν.

0: αυτών για να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό. Δεν μπορούσαμε να μειώσουμε ραγδαία από τη μια μέρα στην άλλη κατά 30% την προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα. Αυτό ήταν ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δεν θα μπορούσε να το στηρίξει ο προϋπολογισμός μας το 2020.
1: Να σας πω πάντως, τώρα τι προσλήψεις να κάνουν οι επιχειρήσεις όταν αυξάνεται τον κατώτατο μισθό με ό,τι αυτό σημαίνει για τις τριετίες κλπ. Και δεν ελαφραίνεται και το μη μισθολογικό κόστος.
0: Κοιτάξτε, ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί με την έννοια ότι υπάρχει διεύρυνση του πλούτου, γιατί αν αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται από τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και επίσης υπάρχουν και ανάγκες. Και οι ανάγκες των πολιτών δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, πόσο μάλλον των χαμηλόμισθων. Mm. Επομένως, από 920 ευρώ πράγματι θα φτάσει στα 1000 ευρώ σε ορίζοντα 14 μήνου, 15 μήνου, πάντα σε συνεννόηση με την αγορά, πάντα έχοντας το σεβασμό απέναντι στη διαδικασία της συνεννόησης μεταξύ παραγωγικών φορέων, εργοδοτικών και φορέων των εργαζομένων, αλλά είναι μια ανάγκη η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί. Εμείς προσπαθούμε με άλλους τρόπους να στηρίξουμε το επιχειρήν, το είπαμε ποιους τρόπους, οι οποίοι είναι σημαντικοί τρόποι για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν και χρήματα για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος των μισθών.
1: Ναι, πάντως, με συγχωρείτε, όταν ανεβάζεις τον κατώτατο μισθό 80 ευρώ μάλλον, συγγνώμη, μέσα σε περίπου έναν χρόνο, από 1/1/28, αυτό προσθέτει και μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος σε επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν συγκεκριμένο τζίρο, δεν είναι de facto θα κάνουν μεγαλύτερο τζίρο. Όταν όμως εσείς παίρνετε μέτρα που τους βελτιώνουν με την ρευστότητα, όμως δεν βοηθούν να μειωθούν και τα βάρη τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και τους προσθέτεται και άλλο βάρος στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, καταλαβαίνετε ότι ειδικά κάποιοι μικροί και μεσαίοι μπορεί και να μην βγαίνουν.
0: Κοιτάξτε, το τέλος επιτιδεύματος καταργείται στο 80% της επικράτειας από φέτος. Και δεν πρόκειται αυτές οι επιχειρήσεις να πληρώσουν.
1: Ποιο 80% αφού δεν είναι στην Αττική?
0: Της επικράτειας, είπα, ναι, σωστά.
1: Της επικράτειας, όχι του πληθυσμού.
0: Σταδιακά και στο υπόλοιπο 20% της επικράτειας, όπου συμφωνώ, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι είναι και στην Αττική, θα μειωθεί στο 50% από του χρόνου και στο 100% σε 2 χρόνια από τώρα. Η μείωση των τεκμηρίων έχουν άμεση ισχύ. Και τα τεκμήρια τα πληρώνουν και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό. Και εκεί λοιπόν εξαλείφουμε την βασική τους ρήτρα, που ήταν η βασική τους συνιστόσα μάλλον, που ήταν η προσάυξηση του τεκμηρίου λόγω του αυξημένου του στήρου, αν είναι πάνω από το μέσο όρο του ΤΑΔ, όπως και καταργούμε και άλλη μια προσάυξηση επίσης πολύ μεγάλη για αυτούς, που έχει να κάνει με τον αριθμό των υπαλλήλων τους, με αποτέλεσμα ο φόρος τους να μειώνεται σε πολλές φορές και στο μισό. Ένας που πλήρωνε 3.000 ευρώ τεκμήριο, εξαλείφοντας αυτές τις δύο συνιστώσεις, πέφτει κοντά στα 1.600 ευρώ πλέον φόρο. Είναι χρήματα που μένουν στην τσέπη του για να καλύψει και το αυξημένο κόστος στο μισθοδοτικό που ενδεχομένως να έχει.
1: Mm-hmm. Ναι, τώρα μιας και λέμε για το τεκμήριο, πάντως και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα παράπονα, διότι είναι πολλοί που λένε ότι ακόμα και όταν έχουμε ζημιές εσείς μας βάζετε το τεκμήριο, και επίσης όταν κάποιος είναι έμπειρος το τεκμήριο ανεβαίνει πάρα πολύ λόγω των προσαυξήσεων, λόγω της εμπειρίας, σύν ότι άμα ανέβει ο κατώτατος μισθός θα ανέβει κατά τη και το τεκμήριο.
0: Κοιτάξτε, κάναμε το καλύτερο δυνατό με βάση τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας. Από τις 750.000 ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοί που υπάγονται στα τεκμήρια είναι κοντά στις 400 με 420.000. Από αυτές τις 420.000, περίπου 170.000, ουσιαστικά θα δουν μια πάρα πολύ σημαντική μείωση του τεκμηρίου που πληρώνουν. Μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω βελτιώσεις στο κομμάτι τεκμαρτού. Μειώσαμε επίσης κατά 50% το τεκμαρτό σε μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Είναι και αυτό νομίζω κάτι σημαντικό και ένα δείγμα ότι πιστεύουμε στην περιφέρεια και θέλουμε να στηρίξουμε την περιφέρεια. Δεν υπάρχουν όμως απεριόριστα χρήματα για να ικανοποιηθούν με το καλημέρα όλες οι ανάγκες που υπάρχουν εκεί έξω. Υπήρχαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τέλος του 2027 και καταφέραμε, πιστεύω, η δικιά μου η άποψη είναι και ελπίζω να μπορώ να προσπαθήσω να πείσω τον κόσμο, ότι καταφέραμε το καλύτερο δυνατό μείγμα όσον αφορά τα χρήματα που δίνουμε σε όλους εκεί έξω τους πολίτες που περιμένουν. Περιμένει και ο αγρότης, περιμένει και ο τρίτεκνος, περιμένει και ο συνταξιούχος να πάρει χρήματα, έτσι.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Με μια γραμμή μπορείτε να μας εξηγήσετε τη ρύθμιση για τα ταξί, γιατί δεν το έχω καταλάβει απόλυτα τι ισχύει αυτό με το τεκμήριο.
0: Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τα ταξί, είναι δύο παρεμβάσεις. Υπάρχουν ποσοστά συνειδιοκτησία στα ταξί, ναι, όπου πλήρωναν και οι δύο το ίδιο τεκμήριο. Τώρα επιμερίζεται με βάση το ποσοστό συνειδιοκτησία. 50% συνειδιοκτησία, 50% το τεκμήριο πέφτει. Και επίσης υπάρχουν και πολλές άδειες ταξί που είναι έχουν μεταβιβαστεί στα παιδιά ενδεχομένως θανόντων ιδιοκτητών. Εκεί πλήρωναν τα παιδιά τεκμήριο και αυτό εξαλείφεται στην ουσία. Και έτσι διευκολύνουμε πολύ τους οδηγούς ταξί, πάει για αιτήματά τους και δίκαια κατά τη γνώμη μου.
1: Συγγνώμη, να το τελευταίο να το καταλάβω. Μεταβιβάστηκε μια άδεια από έναν άνθρωπο που πέθανε στο παιδί του, τέλος πάντων. Το παιδί, mm-hmm, φαντάζομαι συνεχίζει να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό το παιδί
0: είναι ανήλικο. Είναι ανήλικο.
1: Α, στα ανήλικα παιδιά, συγγνώμη.
0: Στα ανήλικα παιδιά, σωστά.
1: Ναι,
0: ανήλικα,
1: ναι, ναι.
0: Μόλις ενηλικιωθούν. Τότε κανονικά θα πληρώνουν και αυτό.
1: Προφανώς. Ναι. Α, ναι, γιατί τότε το τεκμήριο έμενε να το πληρώνει, ξέρω εγώ, ο πατέρας ή η μητέρα που έμενε πίσω, ας πούμε. Μάλιστα.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπαλα, για τις διευκρινήσεις. Α, και μια ερώτηση μπορώ να κάνω, συγγνώμη, γιατί μου έρχεται τώρα. Λέει, γιατί εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών από το επίδομα?
0: Καταρχάς, το 85% των συνταξιούχων θα πάρει το επίδομα. 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα το λάβουν, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ναι, συνταξιούχοι χειρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου, ναι, όπως και συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου. Υπάρχει ένας αριθμός συνταξιούχων κάτω των 65 που δεν το λαμβάνει πράγματι. Μεγάλο κομμάτι ωστόσο εξ αυτών είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και επομένως έχουν ένα παράλληλο εισόδημα.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Μήπως να δείτε όμως όσους είναι εκεί μετά τα 62 και μέχρι τα 65 που έχουν φύγει με 40 χρόνια οι άνθρωποι και δεν ασκούν επάγγελμα.
0: Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και με βάση και τα δημοσιονομικά όρια που είχαμε δεν μπορούσαμε σε αυτή τη φάση να το ικανοποιήσουμε. Βλέπετε όμως ότι χρόνο με το χρόνο η συγκεκριμένη πρόβλεψη και η συγκεκριμένη παροχή γίνεται ολοένα και καλύτερη. Εδώ είμαστε, εφόσον τα οικονομικά δεδομένα μας το επιτρέψουν, σε βάθος χρόνου να δούμε και αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μας έδωσε κάποιες διευκρινήσεις για τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η εβδομάδα της εξειδίκευσης, της κατανόησης. Προσπαθούν και αυτοί να τα κάνουν τάλιρα και εμείς να τα εμπεδώσουμε. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 25 κυρίες και κύριοι. Τώρα έχω διάφορες παρατηρήσεις για όσα είπε ο Όμηρος ο Τσάπαλος. Καλά, ο Δημήτρης λέει να γίνει πορεία στη Θεσσαλονίκη για το ότι στη σκηνή του Ρέμου το άλογο κοιτάει αριστερά και όχι δεξιά. Το άλογο προϋπήρχε πάντως. Η σκηνή του Ρέμου δεν υπήρχε. Τι να κάνουμε, αλλάξει φορά το άλογο. Τώρα εδώ ο φίλος 877 μου λέει ότι μια χαρά βγαίνουν οι επιχειρήσεις, απλά έχουν μάθει να μην πληρώνουν τον εργάτη. Αυτά είναι τώρα αφορισμοί που για μένα είναι εντελώς αδιάφοροι. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει πολλά ζόρια. Όσοι είναι στην αγορά το ξέρουν, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ο Α ή ξέρω εγώ το Star, μεγάλες επιχειρήσεις 400 και 500 εργαζομένων. Ούτε είναι οι συστημικές τράπεζες, ούτε τα διελιστήρια, ούτε οι μεγάλες κατασκευαστικές, ούτε οι μεγάλες πολυεθνικές. Το μαγαζί του κυρίου Τάσου που έχει δύο εργαζομένους, έναν πρωινή βάρδια και έναν βάρδια απογευματινή, δεν είναι ότι βγαίνει αέρα. Λοιπόν, οπότε όταν του άλλου του προσθέτεις ένα χιλιάρικο μισθολογικό και 500 κάτι ευρώ το χρόνο μη μισθολογικό κόστος στον εργαζόμενο, γιατί άμα έχει δύο εργαζόμενους 3 χιλιάρικα για πλάκα μες στον χρόνο, τον ρωτάς αυτόν αν βγάζει 3 χιλιάρικα παραπάνω μες στον χρόνο για να μπορέσει να υποστηρίξει την αναγκαία αύξηση την οποία κάνει το κράτος. Μισό. Εγώ δεν λέω για τους μισθούς. Η μισθή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης και βεβαίως πάντα πρέπει να εκτιμώνται συναρτήσει και της αγοραστικής δύναμης. Ο μισθός ως μέγεθος εμένα δεν μου λέει τίποτα αν αυτός δεν μεταφράζεται σε κάτι. Μπορεί να παίρνεις 1,5 χιλιάρικο μισθό. Να σας πω κάτι. 2 χιλιάρικα μισθός. Δεν είναι καλό, καλά λεφτά είναι 2.000. Άμα παίρνεις 2.000 μισθό, είναι μισθός αξιοπρεπής μισθός. Για πηγαίνετε να ζήσετε στο Λονδίνο, για πηγαίνετε να ζήσετε στο Παρίσι, για πηγαίνετε να ζήσετε στη Νέα Υόρκη με 2.000. Θέλω να πω ότι ο μισθός είναι πάντα ένα μέγεθος σχετικός με τα μεγέθη της αγοράς. Από μόνο το νούμερο δεν λέει πάρα πολλά. Και εδώ το 1.000 που θα φτάσει ο μισθός κάποια στιγμή θα είναι μεικτά. Είναι μεικτό το ποσό, καθαρά τώρα ανάλογα και με τις ηλικίες, γιατί οι νεότεροι έχουν πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, τα καθαρά πάντως είναι εκεί γύρω στα 850 ευρώ, για να μην έχουμε καμιά ψευδαίσθηση για το τι παίζει. Τώρα εδώ ο Μιχάλης κάνει κριτική ότι δεν σκέφτηκαν διάφορα. Τώρα να κατεβάσουν τα νίκια, το κράτος δεν μπορεί να κατεβάσει τα νίκια. Μου λέει ο φίλος εδώ με την κατάργηση της εισφοράς 6% για περίθαλψη σε επικουρικές, τι γίνεται, είχαν πει ότι θα καταργηθεί, γιατί είναι εντελώς παράλογη αφού δεν έχει ανταποδοτικότητα. Μου λέει ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, για διάφορα ζητήματα τα οποία θίγονται. Μου λέει, ρωτήστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τιμολόγια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, αν κράτησε 20 μέρες και όταν άνοιξε σιγά σιγά και άρχισε να πληρώνουν από εκεί που η προμήθεια της τράπεζας ήταν 1 ευρώ ανατιμολόγιο, πήγε στα 50 ευρώ. Σωστά είναι τώρα. Όσο για τις διορθώσεις για τα ταξί, λέει ότι είναι αυτονόητα πράγματα τα οποία τα λέγανε πριν από 3 χρόνια στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Εδώ καταλαβαίνω ότι έγινε μια προσπάθεια να διορθωθούν διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούσαν τους οδηγούς των ταξί, γιατί τα κάναν τα ταξί εκλογικά κέντρα κατά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε σου λέει τώρα δεν μπορεί να πέφτει στερεοφωνικό βρυσίδι, αντιλαμβάνεστε. Εκλογές έρχονται. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Περικλή Βρετό, καλημέρα στον κύριο Νίκο Ιφαντίδη. Είναι αυτή η ομάδα των συνταξιούχων κάτω των 65, εκεί μεταξύ 61, 62 και 65, οι οποίοι είναι στο μετέχμιο, οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους όταν θες να δώσεις από κάτι σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Με ρωτάει η κυρία Νίκη αν το βοήθημα των 400 ευρώ για τους άνω των 65 είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, δεν είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Στην πραγματικότητα το παίρνουν άπαντες άνω των 65. Είναι μεικτά 466 που είναι η εθνική σύνταξη. 4 εκατοστάρικα καθαρά. Αυτά θα είναι τα πρώτα που θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν τον Νοέμβριο, όπως και το επίδομα στους ενοικιαστές. Αυτή η επιστροφή του ενός ενοικίου. Δεν έχω δει τα στοιχεία, θα τα δω φαντάζομαι όσο πάμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες εκείνες, γιατί πέρσι πολλοί ενοικιαστές την πάτησαν από την εξής πρακτική. Γράφανε στο μίσθωμα κάτι αστείο και πώς το λένε, παίρνανε αστεία λεφτά και δίνανε τα άλλα μαύρα. Δηλαδή πλήρωνε ο άλλος 8 κατοστάρικα στον νίκη, έγραφε το συμβόλαιο 3,50 και έδινε τα άλλα 4,50 μαύρα. Οπότε εισέπραξε μετά 3,50 και έκλαιγε. Γιατί πήρα εγώ 3,50, δώσ' μου κάτι καλύτερο, αδερφέ, μην τα δίνεις μαύρα. Μια απάντηση. Βέβαια, πλέον, για να αναγνωρίζονται τα ενίκια, καταβάλλονται όλα ηλεκτρονικά. Αλλά το ερώτημα είναι τι βάζει στο συμβόλαιο. Τώρα, αν κάτσεις και τους ψάξεις, ένα διαμέρισμα να το δίνεις, ξέρω, ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών. Δεν λέω τώρα σε καμιά καλή περιοχή, σε καμιά εννοώ upper class περιοχή, σε μια μεσοαστική περιοχή. Να πούμε ένα διαμέρισμα 350 τετραγωνικών, ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, ξέρω εγώ, στους Αμπελοκήπους. Μια κεντρική οικιστική περιοχή. Στου Ζωγράφου, στο Βύρονα. Να το δίνεις 350 ευρώ, δεν υπάρχει, δεν είναι τιμή αγοράς αυτό. Μεταξύ, τα είπα και χτες για τα τεκμήρια, μεταξύ κλεφτών ειλικρίνεια, όχι μεταξύ κατεργαραίων. Πώς έχει μια πολύ ωραία ατάκα η Ντένι Μαρκορά στο απαγορευμένο επεισόδιο των δύο ξένων που δεν το παίζουν, δεν το παίζει το Μέγκα γιατί έχει τόσα πολλά βρυσίδια που πρέπει να βάλει μπιπ μπιπ μπιπ, δεν γίνεται, που λέει, ανακαλύπτει ότι τα παιδιά που έχει κάνει η Μαρίνα Κουντουράτου δεν είναι με τον Νέαντα το Μανθόπουλο το Μακαρίτη, είναι με τον Μαρκορά, και της λέει είσαι μπιπ, γιατί αρνείσαι να ακούσεις το βιβλικό ορισμό του επαγγελματός σου. Ωραία, είστε κλέφτες, γιατί αρνείστε να ακούσετε την πραγματικότητα. Άμα σας λένε φοροφυγά, είστε κλέφτες. Μεταξύ λοιπόν κλεφτών, λέει ψήφισε Αλή Μπαμπά, έχει μόνο 40 κλέφτες. Ναι, αλλά ψηφίζουν και κλέφτες. Τρελαθούμε τώρα εντελώς. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο σε αυτή την κοινωνία. Εντάξει, για να είμαστε συνεννοημένοι, γιατί όλοι βγαίνουν για τα τεκμήρια και ουρλιάζουν, αλλά μετά βγαίνουν τα κλαδικά στοιχεία και βλέπεις ότι όλοι δηλώνουν 300 ευρώ κέρδος το μήνα. Πώς ζεις? Πώς ζεις όταν δεν είμαστε σε ένα φορολογικό καθεστώς εκπιπτωμένων εξόδων που συνδέονται με τη διαβίωση? Υπάρχουν εκπιπτώμενα έξοδα που συνδέονται με τη δραστηριότητα. Έχω ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Εκπίπτουν τα έξοδα του αυτοκίνητου. Οι βενζίνες, τα λάστιχα, τα σέρβις, η Αττική Οδός, τα διόδια, αυτά εκπίπτουν. Δεν εκπίπτει το να πάω σούπερ μάρκετ. Εκτός τώρα αν έχεις κάνει καμιά μόντα και έχεις δηλώσει το σπίτι σου, έδρα επιχείρησης και μπορείς να περάσεις λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά είναι λίγο καλλιτεχνικά. Γενικά μιλάω τώρα, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους περί τίνος πρόκειται. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telekom με το Box, κυρίες και κύριοι. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, είναι το Box. Λοιπόν. Ναι, αυτό μου λέει ο Βίρονας, ότι από τον Οκτώβριο ισχύει υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων. Απολύτως. Απολύτως. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου, πώς είστε?
8: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα στις 5 το απόγευμα, αν έχω καταλάβει σωστά.
8: Ακριβώς.
0: Θέλατε να την κάνετε νωρίτερα, αλλά είναι κλειστή η ιδέα, από ό,τι πληροφορήθηκα. Οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει βόλτα στα περίπτερα ο πρόεδρος. Τώρα, να σας πω τη μαύρη. Μια αίσθηση να σας μεταφέρω. Ό,τι και αν είπε ο κύριος Τσίπρας σε επίπεδο εξαγγελίας στην Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα, χάθηκε μέσα σε αυτή τη συζήτηση για το περιουσολόγιο, για τα κοσμήματα στις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Αυτά τι είναι, παιδικές ασθένειες ή είναι επικοινωνιακές αστοχίες οι οποίες θα σας κοστίσουν?
8: Αυτά, κύριε Ευγενίδη, νομίζω ότι προέρχονται ακριβώς από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, η οποία βασίζεται πολύ στην προπαγάνδα. Και αυτό γιατί πράγματι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το πώς η Ελλάδα ονειρεύεται και οραματίζεται την Ελλάδα για τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και σε ένα βάθος δεκαετίας, ήταν πραγματικά, έρχονται σε απόλυτη αντιπαράθεση στη σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες και ελάχιστες ήταν, απολύτως αποσπασματικές, και βλέπουμε ότι και η πλειοψηφία των επαγγελματικών φορέων, των εργατικών ενώσεων και ούτω καθεξής, οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες εκφράζουν τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια. Η πραγματικότητα ποια είναι, αν μπορώ έτσι πολύ συνοπτικά να το μεταφέρω, είναι ότι η πατριωτική εισφορά, που είναι ένα μέτρο που σχεδιάζεται σε ένα πλαίσιο διεθνούς συζήτησης για το πώς θα φορολογηθεί ο πολύ μεγάλος πλούτος, και εμείς φέρνουμε αυτή τη συζήτηση στην ελληνική κατάσταση και σχεδιάζουμε αυτό το μέτρο, δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Αντιθέτως, το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο στα 7,5 δις ευρώ, περιλαμβάνει μια πληθώρα κοινωνικών παρεμβάσεων που θα ανακοφίσουν τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, με την αύξηση των μισθών τους, όπως είναι οι ιατροί με την αύξηση των 500 ευρώ, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, αλλά και με ένα ενιαίο σχέδιο για τη φροντίδα στο σπίτι, για τους ανθρώπους, για 140.000 συμπολίτες μας συνταξιούχους με Αλτσχάιρμερ και άνοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν γίνει κάποιες κέρυες παρεμβάσεις ή για τους εποχικούς πυροσβέστες, αν θέλετε. Έχουν γίνει κάποιες πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που νομίζω ότι ακριβώς για να μην αναδειχθούν αυτές. Με συγχωρείτε, ακούω τη φωνή μου.
0: Ναι, ναι.
8: Δυσκολεύομαι λίγο.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα, ή είναι η ποιότητα της κλήσης? Για συνεχίστε λίγο, αλλιώς θα δοκιμάσουμε να το κλείσουμε για να ξανακαλέσουμε.
8: Νομίζω λοιπόν ακριβώς για να μην κάνουμε συζήτηση στα μεγάλα προβλήματα του σήμερα και στο κόστος ζωής, για το οποίο ουδέν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στην πραγματικότητα.
0: Εντάξει, όχι, δεν εξαγγέλθηκε το κόστος ζωής. Απλά μπορεί κάποιος να κάνει μια κριτική ότι αυτά δεν είναι επαρκή μέτρα από μόνο τους. Τώρα ότι δεν εξαγγέλθηκε, εξαγγέλθηκε.
8: Ποια είναι η δομική αλλαγή όμως πρέπει να δούμε, κύριε Ευγενίδη, η οποία θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
0: Ναι.
8: Και σε αυτό το επίπεδο, αυτό είναι το μείζον.
0: Εσείς είπατε, ας πούμε, μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
8: Έχουμε τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, όπως είναι το λάδι, όπως είναι το ζυμαρικά, όπως είναι τα βρεφικά είδη και τα είδη προσωπικής υγιεινής που αφορούν και τις γυναίκες σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ταυτόχρονα δεν αρκεί μόνο η μείωση, αρκεί και ο έλεγχος. Γι' αυτό και προτείνουμε το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.
0: Να ρωτήσω κάτι που δεν το έχω καταλάβει.
8: Και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο.
0: Το ανώτατο περιθώριο κέρδους, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Η αγορά δεν το θέλει, όπως αντέδρασε πολύ έντονα στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη Λιανική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλου είδους αξιολόγηση. Αυτό το ψηφιακό παρατηρητήριο που περιγράφετε, τι διαφορά έχει με τους σημερινούς μηχανισμούς ελέγχου που έχει η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή?
8: Μα αυτή τη στιγμή το παρατηρητήριο τι κάνει? Στην πραγματική, το καλάθι μου, αν θέλετε, καταγράφει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τον η καταναλωτή που βλέπω εγώ τι τιμή έχει το μακαρόνι σε 5 σούπερ μάρκετ. Έχει εργαλεία εσωτερικά παρακολούθησης η ανεξάρτητη αρχή του καταναλωτή, η οποία παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της αλυσίδας εμπορευματικής. Τι διαφορά έχει αυτό που λέτε εσείς?
8: Δεν παρακολουθεί, όχι, με συγχωρείτε, δεν παρακολουθεί τα διάφορα στάδια.
0: Πώς δεν παρακολουθεί?
8: Ελέγχει τις τιμές στο ράφι.
0: Όχι, δεν ελέγχει μόνο τις τιμές στο ράφι. Ελέγχει και τους εσωτερικούς μηχανισμούς.
8: Τους εσωτερικούς μηχανισμούς με ποιο τρόπο μπορεί να
0: παρέμβει? Με τα τιμολόγια τα οποία...
8: Μα όταν υπάρχει στην αλυσίδα την παραγωγική, αν θέλετε, και στη συνέχεια μέσω των μεσαζόντων και τα λοιπά, οι ενδομηλικές, με συγχωρείτε, συναλλαγές που για παράδειγμα πραγματοποιούνται στα σούπερ μάρκετ, ποιος είναι εκείνος ο κανόνας, η παραβίαση του οποίου επιβάλλει την κύρωση?
0: Σε εσάς ποιος θα είναι ο κανόνας που επιβάλλει την κύρωση?
8: Ακριβώς το να υπάρχει περιθώριο κέρδος σε κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας, η παραβίαση του οποίου να επιφέρει την κύρωση. Οι έλεγχοι γίνονται σε ό,τι αφορά το ράφι. Και μάλιστα έχει καταργηθεί και η πρόσφατη που είχε υπάρξει μία ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους. Έπαυσε αυτή.
0: Έπαυσε η ρύθμιση για το περιθώριο.
8: Είμαστε συμφωνίες των κυρίων αυτή τη στιγμή.
0: Έπαυσε η ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους, γιατί ακριβώς οι αλυσίδες και οι προμηθευτές προσχώρησαν σε αυτή τη συμφωνία που περιγράφεται, με τις μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Θέλω να ρωτήσω
8: όμως. Το απολύτως παράδοξο όμως, να το πούμε αυτό, είναι ότι αφενός μεν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση εκ μέρους του κράτους, εναπόκειται στην καλή διάθεση εντός εισαγωγικών των ενδιαφερομένων, αλλά αυτό που καταγράφηκε, και πρέπει να το πούμε και υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα, είναι ότι αυξήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές προτού υπάρξει εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, αυτό είναι μια κριτική που έχει κάνει και το ΙΝΚΑ. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το δικό σου πρόγραμμα και για αυτή την ιστορία με την πατριωτική εισφορά κλπ. Αυτή η πατριωτική εισφορά μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνα από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή?
8: Αυτό που προβλέπεται στο πρόγραμμά μας είναι ότι θα απαιτηθούν κάποια στάδια που αφορούν και την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Γιατί το περιουσιολόγιο, παρότι είναι ψηφισμένο, δεν έχουν υπάρξει κάποια εκτελεστική νόμη που απαιτείται περαιτέρω και για τεχνικές προδιαγραφές, αν θέλετε, για την πλήρη εφαρμογή.
0: Άρα πρέπει να στηθεί το περιουσιολόγιο πρώτα απ' όλα.
8: Πρέπει να στηθεί το περιουσιολόγιο. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα χρειαστεί περίπου από 12 έως 18 μήνες για την εφαρμογή της, του περιουσιολογίου και εντεύθυν της πατριωτικής εισφοράς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είστε άνθρωπος αγοράς, είστε δικηγόρος και πορεύεστε στο ελεύθερο επάγγελμα καιρό. Ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ακούει ότι θα βγει μια κυβέρνηση η οποία θα του πάρει και τα σόβρακα όταν έρθει. Θα τον βάλει, τον φορολογεί, θα του βάλει πατριωτική εισφορά κλπ. Γιατί δεν θα πάει να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή Βουλγαρίας? Θα το απαγορεύσετε?
8: Θέλω να πω το εξής. Διαφωνώ με την τοποθέτηση ότι θα του πάρει και τα σόβρακα, με τη χωρίς.
0: Εντάξει, οκ. Θα του βάλετε έναν έξτρα φόρο επί τη ύπαρξη της περιουσίας του.
8: Δεν θα είναι έξτρα, να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και μιλάμε και για συμψηφισμούς που θα γίνουν. Δεν θα υπάρχει διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας.
0: Δηλαδή δεν θα βάζετε ένφια στο ακίνητο?
8: Όχι ακριβώς, όχι βέβαια. Mm-hmm. Η διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας οπωσδήποτε δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για 1% επί περιουσιών, οι οποίες επιτρέψτε να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλες, γι' αυτό μιλάμε και για τον πλούτο και αυτή είναι μια διεθνή συζήτηση όπως σας είπα και πριν. Αναφέρεται σε ανθρώπους που η κινητή και η ακίνητη περιουσία τους είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι αυτό το 1%, το οποίο μάλιστα θα είναι και συμψηφισμένο αν θέλετε με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, ότι θα είναι αυτό που θα καταστήσει αυτούς τους ανθρώπους ευάλωτους εντός εισαγωγικά. Είναι μια διαδικασία επιστροφής στην κοινωνία, κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Αλλά
8: θέλετε,
0: πόσα έσοδα θα αποδώσει αυτό το πράγμα για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε το υπόλοιπο σας πρόγραμμα?
8: Θα υπάρξει σχετική μελέτη και για το αφενός για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση αυτής της περιουσίας. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ούτε πόσοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το 1%, ούτε φυσικά για το πόσο θα επιστραφεί. Αυτά θα υπάρξουν στη συνέχεια οι σχετικές μελέτες.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του κυρίου Τσίπρα αύριο στη συνέντευξη τύπου. Τύπου, με συγχωρείτε, ενδιαφέρον θα έχει και για τα γενικότερα πολιτικά, αλλά αυτά θα συζητήσουμε αφού τον ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για τη συζήτηση.
8: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Ραντεβού μία η ώρα, μία παρακαλώ, στο δελτίο ειδήσεων του Star σε επεκτεταμένη διάρκεια και τα αρέστα. Εδώ η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι. Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Πες μου άλλη μία, σε παρακαλώ, αυτό στο Can Sur Mer που είναι η ληστεία, πες μου άλλη μία.
9: Λοιπόν, πήγαν εκεί να ληστέψουν το μουσείο, παίρνουν 4 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και τους φεύγει ο ένας στο δρόμο. Εκεί στην καταδίωξη τους πέφτει ο ένας πίνακας. Οπότε τελικά έφυγαν με 3 πίνακες. Ερασιτέχνες θα έλεγε κανείς.
0: Όχι, πες μου πιανού. Πες τον μου άλλη μία.
9: Από το γαλλικό.
0: Πες τον άλλη μία. Μ' άρεσε πως το είπες.
9: Ογκούστ Ρενουάρ.
0: Το είχες πει καλύτερα στην προηγούμενη. Είχες πει Ρενουάρ.
9: Λοιπόν,
0: bonjour à vous. Αντεμό. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό μετά την έξοδο φυλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα έχει διακοπεί. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από περιφερειακή Εγάλεο έως κόμβο Δημοκρατίας. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμπαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθήμνη, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων. Τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Αίγυπτο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Σεισμός μεγέθους 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού στις 10:46 το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αιτωλικό, Μεσολόγγια, Αγρίνιο και άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αυγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανατηφόρα έκθεση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένατη ημέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αετό Καρίστου. Στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Auguste Renoir στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας ωστόσο στον δρόμο το ένα από τα κλεμμένα έργα. Επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αλλά και εναντίον των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι σε αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιδρομές. Οι επιθέσεις των Χούθοι προκάλεσαν τον τραυματισμό 70 ανθρώπων καθώς και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Επιτέλους έχουμε μια καλή είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγηλε τη δημιουργία διαστημικής δύναμης στον ΗΠΑ και μάλιστα παρουσίασε τις στολές. Αποτελούν προϊόν της ενδυματολογικής κουλτούρας του Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα σε Ναζί και Star Wars. Κυβερνήτης της διαστημικής δύναμης θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία, AI φωτογραφία, όπου πιλοτάρει διαστημόπλοιο, ενώ πίσω του γίνονται πυρηνικές εκρήξεις. Εκρηκτική θα είναι και η σημερινή επικαιρότητα, θα την καλύψει, ως προς τον ήχο δηλαδή, ο Θάνος Μπουπάς. Τα ηχητικά τα έχει φέρει ένα προς ένα προσεγμένα, καλοφτιαγμένα η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Ταυτόχρονα γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει το σύνολο της εκπομπής. Και να ευχηθούμε καλή σεζόν στις τηλεοπτικές εκπομπές που χθες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση. Ανάμεσά τους και το ιστορικό Καλημέρα Ελλάδα, που φέτος άλλαξε και έβαλε τους παρουσιαστές αλλιώς. Καλώς ήρθατε, αγόρια.
7: Καλή μας αρχή.
8: Να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα.
7: Είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα Ελλάδα. Καλώς σας βρίσκουμε στον Αντένα, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έκτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης.
9: Να ξέρετε ότι την ευθύνη την νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε.
7: Και να χτίσουμε μια ειλικρινή σχέση με συμφωνίες και διαφωνίες. Το δεύτερο είναι από τα πιο σημαντικά, γιατί από αυτό βγαίνει το καλό από τις διαφωνίες. Αλλά με διαφωνίες που θα έχουν περιεχόμενο, θα τεκμηριώνονται και δεν θα έχουν τοξικότητα.
9: Την κριτική σας την επιδιώκουμε, την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου, αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε. Και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε.
7: Το εθνικό μας χόμπι, ο διχασμός.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Παρατηρήσεις. Ποιος διχασμός? Συγγνώμη, Ρησιάκη Παυλόπουλε. Κάποιοι είπαν ότι το τρέιλερ που κάνατε ήταν χάλια και ήταν το που τα λέμε. Δηλαδή, ξαναδείτε το κι εσείς και θα καταλάβετε την αυστηρή κριτική. Τώρα, βαριές κουβέντες, πρωί-πρωί, ξεκινάμε και λέμε ο διχασμός. Τέλος πάντων, θα τα βρούνε σιγά-σιγά. Καλά πήγανε και από πλευράς τηλεθέασης. Χτες οι καινούριες εκπομπές γενικότερα σταθήκανε αξιοπρεπώς. Θα πούμε καλημέρα στους συγκεκριμένους και σε όλους ξεκίνησαν. Υπήρχε μια εκπομπή στο Open που έκανε άσο, δηλαδή όχι δύο, ένα

0: Παπάζογλου, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έκανε καριέρα, εκεί έζησε, εκεί ανδρώθηκε. Την ιστορική Θεσσαλονίκη μας, την οποία επισκέφθηκε και ο Μητσοτάκης και είχε επαφή με το λαό. Ο λαός ήθελε να διευκρινίσει ένα πράγμα το οποίο τον κατατρέχει. Δηλαδή κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν φέρνει πολύ γούρι, κυρίως στα αθλητικά. Λοιπόν, συνάντησε έναν κύριο, ο οποίος ήταν ο παδός μάλιστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και του είπε: Μητσοτάκη, εσύ μας έσωσες.
1: Σωστά χρώματα έχετε.
2: Όλος ο κόσμος λέει για τον ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1.
1: Και με το καλό.
2: Και με τον κύριο Τιουλέκα εδώ, με τον κύριο Παγκεριού είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Βαρέθηκε. Να είστε καλά. Ο άλλος ζήτησε την ευχή του Μητσοτάκη για να ανέβουν κατηγορία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ωραία περιοχή η Καλαμαριά. Πάπας και με το μετρό.

0: στη Θεσσαλονίκη η φτωχομάνα δεν είναι μόνο γλέντια, σαν θα περιγράφει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Υπάρχουν και δράματα.
1: Άστρα μετρούν τον πόνο σου.
0: Το μεγαλύτερο δράμα είναι η συναυλία του Ρέμου. Όπως ξέρετε, ο Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Καλά θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά έγινε και ένα σφάλμα. Στήσανε την εξέδρα, αν είναι δυνατόν, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που στείνεται εξέδρα έτσι, αλλά τώρα είμαστε όλοι έξαλλοι. Αλλά δεν είναι και όλοι έξαλλοι. Εμείς θα κάνουμε ένα γκάλουπ για να δούμε τις διαθέσεις του περήφανου θεσσαλονικού λαού.
2: Εδώ που είστε τη Μακεδονία, το άγαλμα του πείραξε. Ίσως θα φωτιστεί και θα το δει και ο κόσμος. Προσβολή είναι που πουλήσαμε τη Μακεδονία. Δώσαμε το όνομα στα Σκόπια. Αυτή είναι η προσβολή στους κύριους. Και αυτοί που το είπαν αυτό, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Είναι το τέλειο. Θα αναδειχθεί χίλιες φορές καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά.
3: Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται για μια συναυλία σαν δεκόρ.
4: Αυτό ήταν τροπή. Δηλαδή να προφληθεί ο Ρέμος τη φώτα του Μέγα Αλέξανδρου, δεν καταλαβαίνω. Έχω ακούσει απόψεις ότι αυτό το πράγμα θα πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Αλέξανδρος το Ρέμο για να το δει όλο ο κόσμο.
5: Στη νεολαία.
4: Είναι γνωστό παγκόσμιο. Για το νόμο τη συναυλία. Αν ήταν Pink Floyd θα ήταν καλό.
3: Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Πολύ όμορφα είναι.
0: Τώρα από πού και ως πού σε όλο τον κόσμο θα πάει στην αυλία, ένας Θεός το ξέρει, αλλά θα σου πω και κάτι. Πες ότι ήμουν εγώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Το άγαλμα, όχι ο κανονικός, το άγαλμα. Και έβλεπα δίπλα μου το Ρέμο. Θα του έκανα παραγγελίες. Και καθώς θα βγουν τα κορίτσια που θα ρένουν το Ρέμο με τα γαρίφαλα, θα λέγα αφήσε με λίγα γαρίφαλα και για μένα. Όλα αυτά υποτεθίστο, έτσι. Πούμε ότι ήμουνα ο Μεγαλέξανδρος. Εκτός αν με προλάβει και κανένας άλλος. Τον Ταλάρα τον βλέπω για υποψήφιο.

0: παιδιά φαντάζουν σε λένε Αλέξανδρο και να σε φωνάζουν Αλέκο, έτσι. Δεν είναι πολύ ταιριαστό. Τέλειωσε και η εποχή που τα παιδιά βαφτίζονταν Αλέξανδροι. Μάξιμος τώρα, Μάξιμος. Παιδιά φωνάζεις Μάξιμος και γυρνάνε όλα τα παιδάκια. Στην ίδια περιοχή ο νέος Μεγαλέξανδρος, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ζει και βασιλεύει. Ο Νιφούδης, ο κύριος Νιφούδης, είναι εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και επειδή ο άνθρωπος όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα έχει φροντίσει να έχει μελετήσει όλες τις θέσεις του κόμματος, θα μας πει πώς θα γίνει αυτή η ρημάδα, γιατί έχουμε πολύ μπερδευτεί. Ο φόρος που θα τεθεί σε αυτούς που έχουν υψηλό πλούτο. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτό, ρε παιδί μου? Ακούστε το, το ξέρει ο Νιφούδης.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Σας πω, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά. Δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
1: Το πιο πλούσιο είναι, έχουν 200 δις.
2: Ναι, περιουσία.
1: Ναι.
2: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι περιμένουμε... καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι. Δεν, πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται
2: παγκόσμια βάση δεδομένων. Μην νομίζετε να κάνω κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
1: Όπως αυτά δείχνει, λοιπόν, εσείς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε κουμπάρε, πόσα θες να μας τρελάνεις, αλήθεια. Πριν από λίγο, ακούσαμε τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε το κόμμα, τον μπερδεύω, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα τα φορολογήσουμε, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή του πλούτου. Και τώρα βγαίνει ο Νιφούδης και λέει ότι είναι 200 δις που θα φορολογήσουμε. Κρε που τα βρήκες. Ναι, η παγκόσμια βάση δεδομένων. Το μυαλό του το έβγαλε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το κατέβασε κούτρα του. Πάνε έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης.
5: Άσε τα κακαρίσματα, αφού αυγό δεν έχει.
0: Ναι, βασικό αυτό.

0: Εντάξει, καλύτερη εξυπηρέτηση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να δώσει κάποιος σαν αυτή που δίνουν οι εκάστοτε εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Φαντασία σου αυτή.
0: Έχουνε φαντασία. Λένε άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Φαίνεται ότι δεν είχαν ετοιμάσει τίποτα μα τίποτα.
1: Πώς θέλεις να πει.
0: Και όταν λέμε ότι δίνουν την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να αντεπιτεθεί, αντεπιτίθεται η αιχμή του δόρατος, ο Πορτοσάλτε.
2: Αυτό στο οποίο χθες με αυτοπεποίθηση στάθηκε ο Μητσοτάκης είναι ότι με μένα θα έχετε τη σταθερότητα την οποία αν την επιθυμείτε, εσύ η κοινωνία θα αποφασίσει. Λοιπόν, αλλά η κοινωνία.
3: Αυτοδυναμία είπε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Η σταθερότητα κατά το Μητσοτάκη έρχεται με αυτοδυναμία και δεν έχει και άδικο. Εντάξει, κατά τη δική μου άποψη.
4: Αλλά είπε και ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι ρημαδιό η χώρα την άλλη μέρα.
2: Το ρημαδιό η χώρα, να απαντήσω και σε αυτό. Ναι, ναι, ωραία η παρατήρησή σου. Το ρημαδιό η χώρα όμως επαφείται στο. Λανσάρουν το ρημαδιό. Δηλαδή στο Πόρτο Παλάς ο κύριος Τσίπρας βυθίστηκε. Φαντάζομαι ότι θα το διορθώσει. Βυθίστηκε σε όλο αυτό το πράγμα.
3: Δεν ξέρω,
2: Έκανε
3: εξαγγελίες.
2: Όταν έρχεται ο κύριος Νηφούδης και λέει υπάρχει ένας κατάλογος στο Νεφέλωμα Νεφελίμ.
3: Ναι.
2: Και εκεί θα είναι η
3: παγκόσμια βάση.
2: Μια παγκόσμια βάση που είναι εντελώς Νεφελίμ. Τώρα αυτός ο άνθρωπος τον έχει για σύμβουλο. Δηλαδή ο κύριος Νηφούδης μετά πρέπει να τον φανταστώ σε υπουργικό συμβούλιο. Να κάνετε οικονομικά.
4: Ναι, παιδί μου, αν έρθει
2: θέλω
4: ο
2: να πω λοιπόν ότι με τέτοιες αηδίες.
4: Αν έρθει ο κόσμος και άλλο πρωί, πρωί. Και πει εγώ θέλω κυβερνήσεις συνεργασίας. Εσύ τι θα πεις.
2: Είναι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη.
4: Όχι.
2: Άρα είναι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Και κυρίως σε αυτή τη δύσκολη θέση είναι το Πασόκ. Το Πασόκ θα είναι αυτό που θα στριμωχτεί από αυτή την αντίληψη, από αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τώρα, ότι είναι όλοι αντίθετο με το Μητσοτάκη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα να διαλέξουμε μεταξύ Νηφούδη και Πορτοσάλτε.

0: διαλέξω μεταξύ γκρεμού και ρέματος.
1: Όπα, έλα. Πάνος Γαβαλάς.
0: Μαζί μας, τι έχουμε φέρει σήμερα.

0: Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα Τ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα Τ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα Τ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Δημοκρατίας, από ό,τι έχει μείνει και της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, Σαμαράς δηλαδή με Μητσοτάκη, όλη η οικογένεια Μητσοτάκη δίνει τη μάχη της απέναντι στο Σαμαρά, η Ντόρα.
7: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μία αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Άρα νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν βασικά να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στην παρούσα πολιτική
6: μόνο
7: συγκυρία
6: κοινά...
7: κομμάτι του πληθυσμού.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ο Δαίμον μπήκε ανάμεσά μας. Και αντί να μιλήσει, είπαμε ότι θα μιλήσει η συγγενής του Μητσοτάκη, αντί να μιλήσει η αδερφή του, μίλησε η ανιψιά. Γιατί η κοσιόν είναι ανιψιά στην ουσία. Αλλά τι ήταν αυτά που είπε, ρε παιδιά. Ότι έχει αγωνία ο Μητσοτάκης. Ωραίοι συγγενείς. Βάλαμε ένα μικρόφωνο στο σπίτι Μητσοτάκη.
2: Δεν θέλω να έχω συγγενείς.
1: Και τον ακούσαμε τραγουδέ αυτό το τραγούδι.

0: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ στην επιμελία του ήχου. Και Χριστίνα Μούγιου, ακόμα και τελευταία στιγμή, συλλέγει ηχητικά ό,τι συμβεί, εδώ θα το έχουμε. Ο Αγγέλης Πέρσης είναι στο μικρόφωνο. Και ο Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως ετοιμάζει κόμμα. Είχαμε πει στην Τώρα ότι θα μιλήσει στο... είχαμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά. Θα βγει στο τηλέφωνο να τοποθετηθεί για το Σαμαρά μετά τις και μισή. Εκείνη βιάστηκε προηγουμένως, θέλετε να αναφέρουμε, άσε μας μέχρι τώρα. Να την, είναι έτοιμη. Θα βγει. Μαζί μας η Τώρα Μπακογιάννη.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει και σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία.
4: Παρεπιπτόντως,
3: δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000. Με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
4: Αλλά φαίνεται το πρόβλημά του είναι προσωπικό.
3: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
4: Εντελώς προσωπικό.
3: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
3: Θα το κάνει, ναι.
5: Το κάνει.
3: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Το γυνάτι θα τον φάει και το γυνάτι βγάζει μάτι. Δημήτρης Χόρν εδώ.

0: Ελίξεις. Εδώ μαξί, οι πλούσιοι έχουν πάθει την πλάκα τους. Τρέμουνε. Αυτό με την πατριωτική σφορά. Φοβούνται. Σου λέει επιτέλους. Τι θα γίνει. Θα πρέπει να προστατευτούμε τα συμφέροντά μας. Γιατί αυτή η πατριωτική σφορά δεν θα είναι τίποτα προσωρινό. Δεν θα είναι κάτι έκτακτο, όχι. Θα διαρκέσει για χρόνια. Αυτό λέει το μισό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη Τσίπρα, μπερδεύω το κόμμα. Το άλλο μισό λέει ότι όχι ρε παιδιά, δεν είναι και κάτι. Μια φορά θα το κάνουμε και τελειώνουμε. Και τα δύο μαζί.
1: Είναι προσωρινή ή σταθερή αυτή η πατριωτική σφορά?
2: Είναι μόνιμο μέτρο.
3: Πατριωτικός φόρος. Είναι μία έκτακτη εισφορά.
1: Είναι μόνιμο, γιατί μέτρο, έχουμε ακούσει ότι είναι και προσωρινό.
2: Όχι, κυρία
1: Ρωμανίδη. Να βάλουμε το βίντεο.
2: Είναι
4: πατριωτική εισφορά συνδέεται με το περιουσιολόγιο.
5: Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
1: Τι μου είπατε λοιπόν ότι είναι μόνιμη πατριωτική εισφορά. Ο κύριος Σαουλίδης εκφράζει, φαντάζομαι, τις θέσεις του κόμματος και του Προέδρου. Λέει λοιπόν ότι είναι προσωρινή η πατριωτική εισφορά και αν θέλετε βάζω και το.
6: Πατριωτική εισφορά. Λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές.
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι, δεν θα είναι για πάντα.
4: Δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο. Αλλά είναι για πάντα. Είναι για πάντα, αλλά δεν είναι και πάντα μόνιμο. Απλά πράγματα.

0: υπάρχει λόγος για να κάνουμε πάρτι, να το γιορτάζουμε. Γιατί πάει πάρα πολύ καλά ο Τζίρος στην εστίαση. Ανέβηκε, παιδιά, θεαματικά. Αυτό το καλοκαίρι έγινε χαμός. Τα μαγαζιά είχαν τεράστια αύξηση του Τζίρου και των κερδών φυσικά. Το υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος σε μία από τις εκπομπές όπου συχνάζει. Και επειδή τον αμφισβητούν, ποιος αμφισβητήρε τα στοιχεία, λέει, είσαστε να πάμε να δούμε στο chat της επειδή τι γράφει. Και επιβεβαιώθηκε περίπου.
1: Άρα από κάπου τα βρίσκουν.
2: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο. Τώρα τους.
1: Έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
2: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
3: Βεβαίω έχουν μείωση. Τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδος δεν έχουν βάλει.
1: Πάτε στο Google.
3: Να πάρουμε.
1: Πάτε στο Google. Τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδος δεν έχουν
3: βάλει. Βεβαίω την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
3: Βεβαίω.
2: Τα σούπερ μάρκετ και έχει πέσει και έχει τόσο στην εστίαση. Γκρινιάζανε.
3: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία στις εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό, μας πείτε το τσάτι την πέθω που λες.
3: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε, μας πει το τσάτ και έπαιζε.
3: Έχεις ανοίξει το τσάτ, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος σε εστιατόρια του 26 με 25.
3: Ωραία.
1: Σκέφτεται το αυτοκίνητο.
3: Σκέφτεται, αργεί λίγα εκδοσά του. Έχει πληρωμένη έκδοση ή έχει την άφηση?
2: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Τι είπατε?
2: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
1: Φυσικά έχω το πλάσ.
2: Α, έτσι.
1: Είμαι τυχαίοι. Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
2: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ.
1: Ε?
2: Του τσάτι του Κλοντ.
3: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώ είναι μείον 1,9.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τον επιβεβαίωσε. Εντάξει, μην αρχίσετε τώρα, λέει ότι θέλει, όχι. Άνθρωποι είμαστε.

0: Εσύ μας έχει πάρει ο ύπνος, έτσι κανονικά, τον ύπνο του δικαίου. Ασχολιόμαστε με ChatGPT, το Τζίρο, για την πατριωτική εισφορά, ενώ κάποιοι ετοιμάζουν δύσκολες μέρες για την πατρίδα. Θέλω να το τεκμηριώσω.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι. Τίποτα.
0: Με παρασύρει η Δούκησα και θέλω να ακούσω.

0: πω τώρα τα δυσάρεστα. Έρχονται από ψηλά. Τι ακριβώς συμβαίνει ψηλά? Πολλά πράγματα. Θα τα πω εγώ και θα πείτε είναι δημοσιογραφικές υπερβολές. Γι' αυτό πάμε σε έναν ειδικό. Παρακαλώ να το διαδώσετε, γιατί σε λίγο θα το κατεβάσουμε. Γιατί αυτά τα οποία θα υποθούν δείχνουν το τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον.
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ο ψεκασμός. Ο λεγόμενος γίνεται στο ύψος των 10.000 ποδιών στη στρατόσφαιρα. Ψεκάζουν με βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον.
2: Αλουμίνιον?
1: Βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όταν θα πέσει στον υδροφόρο ρίζοντα κάτω και δεν θα μπορεί να φυτέψουν οι σπόροι που έχουμε. Και το δεύτερο σκέλος στρώνε γιγαντοοθόνες.
2: Γιγαντοοθόνες πού?
1: Γιγαντοοθόνες μεταξύ ιονόσφαιρα και στρατόσφαιρα.
2: Γιγαντοοθόνες τι κάνουν για να βλέπουν Champions League?
1: Σε λίγο όχι. Μέσω δορυφόρων θα ακούσετε διάστατο το ήχο, θα ζείτε το σήμαν. Και θα βλέπει εικόνα το οποίο θα είναι ψεύτικα, θα είναι μέσω δορυφόρων. Θα δείτε εξ ουρανού σημεία και τέρατα μεγάλα.
2: Πότε?
1: Στις μέρες μας.
2: Εσείς που τα γνωρίζετε όλα αυτά?
1: Τα γνωρίζω γιατί είναι μισό σε αυτόν τον κόσμο. Έχω αντίληψη και δεν φορέσα από τις μάσκα. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη.
2: Εμβόλιο κάνατε?
1: No. Δεν είναι εμβόλιο. Είναι γενετικός προποιητής του γονιδιώματος. Είναι γενετικά εμβόλια.
3: Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουνε για τη σελήνη δίθεν, αλλά πάνε μεταξύ ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας. Είναι φορτωμένοι οι πύραυλοι με διάφορες οθόνες που θα προβάλλουν αστραπές ψεύτικες. Μη πας, κοριτσάκι μου, στο πύραυλο μέσα.
4: Ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη.
0: Α, εντάξει, θα γίνονται και μερικά καλά πράγματα, πολιτιστικά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανοίγουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Ο Δημήτρης. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έμπορας ο Αλέξης. Ποιον λέει τον. Α, τον Αλέξη που έχει ένα κόμμα, ναι. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Μοιράζει, λέει, 500 ευρώ. Πώς το λέει ο Κωνσταντάρας στην ταινία, η χαρτοπέκτρα. 500 ευρώ ο γιος, 1000 ευρώ η μάνα. Πολύ σωστό. Έχουμε και ποιον άλλον, ναι. Α, αυτό, πολύ σωστό. Ο Μάρκος λέει, 20 χιόνια να τα βάζει με το θείο. Άρχισε μυθοπλασία, μάλλον, ναι. Πολύ λογικό και αυτό. Και έχουμε και τον Μελέτη. Φαντάζομαι έτσι είναι. Λέει, καλησπέρα σαν την κατσίκα του φτωχού που θα έπαιρνε το πασό και τις σιρίδες. Για το έμφυα τι να πούμε, ο Μελέτης το βρήκα. Και ο Γιώργης επανέρχεται, λέει ότι έλα μπράβο ρε φίλε, αυτό είναι προσφορά οικειοθελής, μάλιστα πατριωτική εισφορά βέβαια. Δίνει το στρώμα του. Δεν είναι ένα τυχαίο στρώμα, μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί κατοχικές λίρες, είναι πρίκα από τη γιαγιά του. Αν το ψάξουν κάτι θα βρούνε και έτσι θα σωθεί η πατρίδα για την Ελλάδα. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι ανάλογο, 212-212-4800. Αυτό το είπα λίγο σαν τον Άδωνε βιαστικά. Email onair@alfaradio89.gr και Viber 6947. Και αυτό το είπα σαν τον Άδωνε. Μπορεί να μας πάρει και ο Καρανίκας να τοποθετηθεί για αυτά που είπε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπέρ του. Έτσι τον είχαμε μάθει, έτσι τον έχουμε συνηθίσει, έτσι θα τον ξανακούσουμε.
2: Έχει πάρα πολύ αερολογία. Αερολογία δεν ήταν μόνο το 5-6% φόρο στα τρόφιμα.
3: Το ΦΠΑ,
4: τα βασικά αγαθά.
2: Ναι, φυσικά. Βασικά. Έτσι. Αλλά δεν μας είπε κάτι για τα καρτέλ, γιατί υποτίθεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κατηγορούν για την ακρίβεια των προϊόντων τα καρτέλ. Έτσι δεν είναι. Πες μας κάτι για τα καρτέλ. Μας είπε το αστείο, να σας πω λίγο. Είπε καινούργια πράγματα, είπε αστεία πράγματα. Ας πούμε, την αποκέντρωση την χρέωσε στη μεταφορά 5 υπουργείων. Την εποχή της ψηφιοποίησης. Στην ψηφοποιημένη κοινωνία και υπηρεσία. Η μεταφορά είναι αποκέντρωση του κτηρίου.
3: Το οικονομικό
2: ακούσε να δείτε.
3: Βρέθηκε.
2: Το οικονομικό είναι πάλι
3: λεφτά αυτά, είναι η δεν δημοκρατία. Είναι όλα αυτά θέλουν χρήματα.
4: Μα έχει πει ότι θα έχει βρει από φίλους.
3: Ναι. Έχει ευεργέτες και εθελοντές, βέβαια.
2: Ναι, ωραία. Οι ευεργέτες και οι εθελοντές, αν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε τότε για αυτή την περίπτωση για μια διάβγεια, για μια διαφάνεια. Διαφάνεια δεν είναι πού θα τα φάω. Γιατί βγήκαν και δηλώσανε σαν κόμμα ότι εμείς από εδώ και πέρα και προτείνουμε για όλα τα κόμματα να δηλώνουν το κάθε ευρώ τι το κάνουνε. Όχι κύριοι, δεν με νοιάζει τι το κάνουνε. Ας το φάνε, τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα. Οπότε ας μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσο καλές παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και όλη αυτή την κίνηση και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία, διαφάνεια και για διάβγεια.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άφησε κάποια υπονοούμενα νομίζω. Πού βρίσκει τα λεφτά. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Καρανίκας με τον Τσίπρα πλέον δεν είναι φίλοι. Ενώ ήτανε. Τα έχουμε δει και φωτογραφίες. Πηγαίνανε στην Κεσαριανή, σε ταβερνάκια. Παραγγέλανε μία φάβα, μία λακέρδα.

0: εύκολο να πετάξεις πέρα από τη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Η Αλέκα Στίκα τραγουδάει και έχουμε μια πρόταση, θα το ψάξουμε. Να ψάξουμε να βρούμε τον Τζόνι Μαυρόπουλο που δεν είναι πια εν ζωή. Ευχαριστούμε Στέλιο.
1: Για το άγνωστο σαλπάρο κι αν μια αναμνήση θα πάρω, θα τη σβήσει με καιρό η λησμονιά.
0: Άλλο που λέγαμε να ξεχάσουμε το παρελθόν της Γερμανίας, είχαμε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα, το AFD. Πήρε 45%. Πανηγυρίζουν οι Έλληνες πατριώτες. Είσαι εκ των οποίων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι υποψήφιος του κόμματος Βελόπουλου. Είναι χαρούμενος φυσικά, γιατί βγήκε ένα κόμμα που θα κυνηγήσει τους Έλληνες. Αλλά έχει και τις επιφυλάξεις του εθνικές.
2: Η γνώμη μου για το AFD και για όλα τα συντηρητικά κόμματα της Ευρώπης. 45% έπιασε στις εκλογές εχθές το κόμμα AFD Εναλλακτική για την Γερμανία. Και ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την μεταβολή που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με όλες τις χώρες να ψηφίζουν πατριωτικά, συντηρητικά, αντισυστημικά, εθνικιστικά κόμματα. Για το AFD κρατάω προς το παρόν μικρό καλάθι, παρά τα πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία πήρε στις εκλογές, διότι σαν κόμμα από τη μία μας μιλάει κατά της λάθρομετανάστευσης και λέει ότι θέλει να κάνει τεράστιες απελάσεις, από την άλλη έχει μία αρχηγό, την Alice Weidel, η οποία είναι λεσβία, η οποία συζεί με μία γυναίκα από τη Σρι Λάνκα, ενώ έχουν υιοθετήσει και δύο παιδιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος Βελόπουλου. Όχι το AFD. Αλλά ότι η αρχηγός έχει παντρευτεί γυναίκα και έχουν υιοθετήσει παιδιά. Ωχ, τι μας περιμένει. Τα γνωστά. Η Έρικα ανασταίνεται σαν να περπατάει στους γνωστούς δρόμους εν μέσω αποθέωσης.

0: πρόγραμμα του νεοναζιστικού κατά κάποιο τρόπο, όπως λένε δηλαδή, παρόλο που υπογράφουν διάφορες εξαγγελίες ότι όχι, όχι, αλλάξαμε, δεν είναι πια το παρελθόν μας το οποίο μας κυνηγάει, είναι η κατάργηση, ακούστε να δείτε, η κατάργηση μιας αρχιτεκτονικής σχολής που έχει δοξάσει τη Γερμανία, του Bauhaus. Το θεωρούν πάρα πολύ αριστερό τον Bauhaus και στο πρόγραμμά τους λένε ότι να πάψουμε επιτέλους να είμαστε περήφανοι για τον Bauhaus. Και επειδή οτιδήποτε υποθεί στη Γερμανία μεταφέρεται και στην Ελλάδα, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου, επειδή δεν έχουμε πολλά Bauhaus εδώ, η πινακοθήκη είναι και κάνα δύο ακόμα χτίρια, δεν θέλει να δοθούν λεφτά στη λυρική.
1: Εθνική λυρική σκηνή, 6 εκατομμύρια!
2: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη λυρική σκηνή, κυρία Λατινοπούλου.
1: 6 εκατομμύρια στη λυρική, όχι, να μην δώσουμε λεφτά. Μα... Ξέρετε πόσα εκατομμύρια δίνονται κάθε μήνα? Σε 1,5 μήνα. Μόνο η κυρία Μενδών, Υπουργείο Πολιτισμού, υπέγραψε 38.600.000 ευρώ σε ποιους? Φορείς. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ για να βγει το καλάθι, να πάρουμε μωρομάτιλα.
2: Να την πολιτιστική και
1: αφήστε. Αφήστε να το κρίνει ο κόσμος λοιπόν. Φορέας Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, μισό εκατομμύριο. Σοβαρά μιλάτε. Εθνική Λυρική Σκηνή, 6 εκατομμύρια.
2: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη Λυρική Σκηνή. 6 εκατομμύρια
1: στη Λυρική, όχι, να μην δώσουμε λεφτά. Η Λυρική Σκηνή δεν έχει έσοδα. Πού είναι η ισολογισμή τη έσοδα-έξοδα? Πόσα τη λείπουνε? Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 6.267.000 ευρώ. Να κλάψουμε και μου λέτε ότι έχουμε να δώσουμε 997.000 εθνική πινακοθήκη και 968.000 να μην δώσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Μεδών είναι κάθεται έτσι στο γραφείο της και λέει 1 εκατομμύριο εθνική λυρική σκηνή.
3: Άρα,
1: 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο στο φεστιβάλ κινηματογράφου, 6 εκατομμύρια στον Όλαν. Εντάξει, ωραία, τέλεια. Ωραία δουλειά του Υπουργού.
3: Κάθεσε
1: και υπογράφει.
2: Ένα λεπτό.
1: Κάθεσε και υπογράφει. Είναι
3: επίθεση στην κυρία Μενδώνη αυτό που λέει.
1: Επίθεση είναι το κάθε Υπουργείο το οποίο απανά τα χρήματα των φορολογουμένων. Τα όλα είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ το κράτος θα τα μαζέψω. Δεν σας λέει, δεν είπε κανείς να μην υπάρχει πολιτισμός. Εδώ όμως μιλάμε για μια τεράστια σπατάλη. Για μια σπατάλη και ένα κομμωτήρι το οποίο, προσέξτε, δεν ελέγχεται. Γίνεται το πάρτι του αιώνα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα πάγια.
0: Το θέμα είναι που θα το κάνουμε το πάρτι. Στη λυρική δεν θα υπάρχει λυρική, καπούτ. Στο κέντρο κινηματογράφου καπούτ επίσης. Οτιδήποτε παράγει πολιτισμό και χρηματοδοτείται θα σταματήσει να υπάρχει.
5: Να έρθει ο Σαρλό,
0: τέρμα τα πάρτι.
5: Ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Σε ένα βαθύ.
0: Και έχουμε και ένα βαρέλι ρούμι, τι να το κάνουμε. Χωρίς πάρτι.
5: Με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Σεγκόβι.
0: Βλέπω τώρα το πήρα χαμπάρι.
5: Να έρθει και ο Ντίσνεϊ.
0: Ο Θάνος Μπούπας, εδώ που είναι απέναντι και επιμελεί τον ήχο, φοράει κοντομάνικο.
5: Να έρθει και ο Μπούπας.
0: Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτόν τον κόσμο. Κοντομάνικο. Κοντομάνικο, ρε φίλε.
6: Για τους άντρες. Δεν δίνεται ο άντρας να φοράει κοντομάνικο. Μπορείτε να μου δείξετε μία εικόνα του κυρίου με κοντομάνικο? Του κυρίου και του μας Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να φοράει σορτσάκι. Μπορεί να μου δείξετε μία εικόνα ενός Αγίου που φοράει σορτσάκι? Οι γυναίκες δεν δύναστε να βάφεστε. Ούτε χέρια, ούτε μαλλιά, ούτε πρόσωπο. Δεν δύναστε. Μπορεί να μου δείξετε μία εικόνα της Παναγίας με βαμμένα μαλλιά ή να μην φοράει μαντήλι? Δεν δύναται. Κάποιοι νομίζουν ότι το μαντήλι πρέπει να το φοράει η γυναίκα όταν προσεύχεται. Η γυναίκα πρέπει παντοτινά να φοράει το μαντήλι, ακόμα και στον ύπνο. Να είναι και καλυμμένη την κεφαλή. Γιατί τι λέει ο λόγος του Θεού? Σας δίνω 1-2 παραδείγματα και κλείνω. Δεν μπορώ να σας πω, να σας τα πω όλα. Κατά καιρούς σας έχω πει πάρα πολλά. Η γυναίκα λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι κατώτερη από τον άντρα. Η νέα εποχή του Αντιχρίστου Θηρίου την έχει αναδείξει ανώτερη από τον άντρα.
0: Τα είπε καλά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα λέει οδηγώντας, κρατώντας ένα τιμόνι. Κλεωμένη, έχεις δει κανέναν Άγιο να κρατάει τιμόνι?

0: με τον Αντίχριστο.
1: Τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους.
0: Είναι ευκαιρία να πάρουμε δρόμο.
1: Στους ώμους.
0: Βάζουμε το μπουφανάκι μας στους ώμους. Και το βράδυ έχουμε και αγώνα και θα έχει μια ψυχρούλα. Μαρία Παπακοσταντίνου έτοιμη να πει τις ειδήσεις. Δημήτρης Στάκης έχει πάρει θέση. Εμείς τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως μεταμόρφωση λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα μετά την έξοδο φυλής. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού και του πρόεδρου της Αιγύπτου θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ενώπιον του μεικτού έργου του Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσία στην επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα, σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο, η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές, προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες, ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλλιθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απάντησε μέσω του Alfa Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Εξήγησε πως η κυβέρνηση με τα χρήματα που είχε διαθέσιμα προσπάθησε να ικανοποιήσει τις μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Πριν τα μέτρα, κάναμε γύρω επαφών με όλους τους φορείς και ακούσαμε τα αιτήματά τους, υποστήριξε ο κ. Τσάπαλος, σημειώνοντας ότι σκόπιμα δόθηκε σε όλους από κάτι, προκειμένου να λάβουν μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη. Απαντώντας στις επικρίσεις για τη σταδιακή μείωση της προκαταβόλης φόρου στα νομικά πρόσωπα, υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να γίνει απευθείας μείωση από τη μία μέρα στην άλλη, επισημένοντας πως στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν δυσβάστακτο. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Auguste Renoir στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν τέσσερα έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν. Σύμφωνα με τον BBC, ωστόσο, άφησαν στον κήπο του μουσείου δύο από τα κλεμμένα έργα. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι καναδικοί δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δις δολαρίων σε αντίπεινα για τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λογαριασμός στη μία, για την ακρίβεια στη 1:07 πρώτα λεπτά. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού σήμερα. Και γενικά, επειδή υπάρχει αρκετός αναλφαβητισμός, όχι μόνο τυπικός που λέμε, αλλά και πολιτικός και οικονομικός κλπ., καλό είναι τώρα που γίνονται εξαγγελίες, τώρα που θα αρχίσουν τα προγράμματα να ξετυλίγονται, να τον αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τον αλφαβητισμό και τον πολιτικό και τον οικονομικό. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με μια καλή είδηση που δεν είναι οικονομικού περιεχομένου. Είναι μια είδηση που αφορά μια ιστορία που την αντιμετωπίσαμε όλοι πριν από περίπου κανένα δύο χρόνια, την 1η Απριλίου του 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα, 28 ετών, πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τον πρώην σύντροφό της που την κακοποιούσε. Είχε φτάσει έξω από το αστυνομικό τμήμα, είχε περιγράψει τον κίνδυνο, δεν προστατεύτηκε δυστυχώς από τους αστυνομικούς που ήταν εκεί και λίγο μετά δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Η καλή είδηση ποια είναι, ότι παραπέμπονται 4 αστυνομικοί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτεια, ο φρουρός του τμήματος και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Η κατηγορία αφορά τις ενέργειες προστασίας που κατά το δικαστικό συμβούλιο όφυλαν να κάνουν και παρέλειψαν. Όταν έγινε αυτή η ιστορία και όταν μάθαμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι για τους συγκεκριμένους αστυνομικούς θα υπάρξει έρευνα και αν προκύψουν στοιχεία θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη, στους περισσότερους από εμάς υπήρχε η αίσθηση ότι εν πάση περιπτώσει θα κουκουλωθεί το θέμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι είναι η καλή είδηση της μέρας. Ευτυχώς δεν υπήρξε κουκούλωμα και ευτυχώς έστω και μετά από 2 χρόνια περίπου θα δικαιωθεί, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η μνήμη της Κυριακής Γρίβα και οι δικοί της άνθρωποι θα είναι ως ένα βαθμό ικανοποιημένοι ότι κάποιοι αστυνομικοί που ήταν, που θα έπρεπε να την είχαν προστατεύσει, τουλάχιστον για την αμέλειά τους ή για οτιδήποτε άλλο που αφορά εκείνη τη συμπεριφορά, παραπέμπονται τώρα στη δικαιοσύνη να δικαστούν και φυσικά περιμένουμε την ετιμιγορία της δικαιοσύνης. Όμως πραγματικά είναι μια καλή είδηση και δείχνει ότι ευτυχώς πια κάποια πράγματα ούτε κρύβονται κάτω από το χαλί, ούτε κουκουλώνονται επειδή είναι αστυνομικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όσον αφορά το πρώτο θέμα. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός πάει στην Αίγυπτο να συζητήσει με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο την περαιτέρω αναθέρμανση των σχέσεων με την χώρα. Την ίδια ώρα που στην Τουρκία ανακοινώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Τουρκίας, γιατί υπάρχει και εκεί μεσοπρόθεσμο, 2027-2029, αύξηση των αμυντικών δαπανών, συγκρατήστε τον αριθμό, κατά 229%. Η Τουρκία στο μεσοπρόθεσμό της αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της κατά 229% με στόχο την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας και παραγωγής. Και η είδηση αυτή είναι προσκέψη και προς απάντηση όλων εκείνων και στο εσωτερικό επίπεδο που λένε ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε, δεν πρέπει να ξοδεύουμε ένα μέρος του προϋπολογισμού μας για αμυντικές δαπάνες. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, μακάρι να συνοδεύαμε να συνορεύαμε με το Λουξεμβούργο, με την Ολλανδία, με τη Γαλλία ή εν πάση περιπτώσει με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα από την οποία δεν θα κινδυνεύαμε. Βλέπουμε όμως ότι εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και δυστυχώς οι αμυντικές δαπάνες είναι αναγκαίες, πολύ περισσότερο όταν η γειτονική χώρα αυξάνει τις δικές της κατά 229%. Τώρα, στα πολιτικά, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ανέβει Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης να εξαγγείλει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα στην ΔΕΘ. Βέβαια, θα τον προλάβει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας με την δική του συνέντευξη τύπου. Δύο φορές ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ. Μία πριν τον Πρωθυπουργό και μία πριν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό έχουν βγάλει έτσι σπηριά στο ΠΑΣΟΚ και φωνάζουν κατά του κυρίου Τσίπρα, έστω και αν και ο κύριος Ανδρουλάκης και άλλα στελέχη λένε ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης. Κάθε άλλο παρά μονομέτωπος είναι. Θα τα δούμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Φυσικά τα οικονομικά θέματα θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Παπαθανάση για να μας απαντήσει επί των εξειδικεύσεων που έκανε χθες το οικονομικό επιτελείο και κυρίως επί των παραπώνων που υπάρχουν από πολλές κοινωνικές ομάδες. Πριν όμως από όλα αυτά, να κάνουμε μια σύσταση της εκπομπής που την ξεχάσαμε, την ξέχασα βασικά εγώ. Λοιπόν, λογαριασμός στη μία, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Θάνος Μπούμπας στην ρύθμιση των ήχων, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη διεύθυνση σύνταξης η Αλσα Ψαρίδη, η τρόποι επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, το email μας onrain.air@alfaradio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-89-89-989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εν πάση περιπτώσει να ρωτήσετε ενδεχομένως και ό,τι θέλετε για τον κύριο Παπαθανάση, γιατί θα εξειδικεύσει περισσότερο και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που καταλαβαίνω και κατανοώ ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, όπως σας είπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ. Είπα χθες στην εκπομπή ότι μετά την αφιέρωση του τραγουδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα από το δίδυμο Μητροπάνος Κανελίδου, αυτή η ιστορία θα έχει και συνέχεια. Όταν ρωτήσαμε τον Πρωθυπουργό, είπε: ναι, καλή ιδέα είναι να αφιερώνουμε τραγούδια που να έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα. Την αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα ενδεχομένως να την περιμένουμε αύριο. Ωστόσο, έσπευσε σήμερα εδώ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μια ένσταση επί της αφιερώσεως, θα σας την πω μετά. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς το πρωί.
4: Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε μια χώρα μετά τα μνημόνια, όπου η Ιρλανδία και η Ισπανία, μετά τις δικές τους κρίσεις, απογειώθηκαν σε ανάπτυξη. Πήγανε μέχρι και στο 7%, ενώ η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ το 3%. Γι' αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών, αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.

Τώρα, ακούγοντας κανείς αυτή την αφιέρωση του κυρίου Τσουκαλά του Πασόκ, τι μπορεί να καταλάβει έτσι από μια πρώτη ανάγνωση? Ότι το Πασόκ είναι κολλημένο στη δεκαετία του 80. Δεν φεύγει από εκεί με τίποτα. Το τραγούδι που αφιέρωσε ο κύριος Τσουκαλάς στον Πρωθυπουργό γράφτηκε για την ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη, κυκλοφόρησε το 1983 για πρώτη φορά και μετά έγινε πολύ γνωστό από την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα που ακούσαμε και εμείς τώρα εδώ. Αντί λοιπόν να πιάσει λίγο, ρε παιδί μου, το σφιγμό της νέας γενιάς ο κύριος Τσουκαλάς, να αφιερώσει ένα τραγούδι που ακούνε οι 18άριδες, οι 17άριδες σήμερα, αυτοί που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, να μπουν λίγο στο νόημα, να πιάσει το Πασόκ ένα νήμα με αυτές τις νέες γενιές, ρίχνει ένα Νταλάρα και ένα Ρεμπέτικο του 83 που ένας 17άρης ούτε το θυμάται ούτε τίποτα. Ο στίχος μπορεί να λέει πράγματα, αλλά το θέμα είναι να πιάσει και το σφιγμό της νέας γενιάς. Τώρα θα μου πείτε, θα κάνουμε εμείς. Να δώσουμε συμβουλές στο Πασόκ τι τραγούδια να αφιερώνει. Γιατί όχι? Ας πούμε, έτσι που το σκεφτήκαμε εδώ με τους συνεργάτες πριν ξεκινήσει η εκπομπή και όταν άκουσα την αφιέρωση, ποιο είναι ένα από τα φετινά σουξέ του καλοκαιριού που ακούστηκε πάρα πολύ? Το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη. Πάρτε μια γεύση.

0: Έτσι πιάνεις το νήμα με τις νέες γενιές. Ρίχνεις ένα Θοδωρή Φέρι, λες ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το αφιερώσει ο ελληνικός λαός στον Πρωθυπουργό και πας παρακάτω και κερδίζεις και την ιστορία όλη. Τώρα με το ρεμπέτικο του 83, το πολύ πολύ να πιάσεις όσους πασόκους έχουν ξεμείνει από εκείνη την περίοδο που μπορεί να το καταλάβουν. Φιλική συμβουλή προς το Πασόκ για να πιάσει το νήμα με τις νέες γενιές που το θέλει, γιατί είναι ένα κόμμα γερασμένο, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό, και η μεγάλη του έγνοια είναι να απευθυνθεί και στο νέο κόσμο, διότι αν δεν αιματοδοτηθείς εκλογικά και πολιτικά και από τις νέες γενιές, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή θα συρρυκνώνεσαι και θα συρρυκνώνεσαι και θα συρρυκνώνεσαι. Και τώρα, μια και λέμε για τις νέες γενιές, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη, κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο έγινε μεγάλη ιστορία, το οποίο βιβλίο αναφέρεται στις διαφορετικές οικογένειες, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, στις διαφορετικές οικογένειες που υπάρχουν, στις μονογονεϊκές, στις ομόφυλες και σε οτιδήποτε άλλο, προκειμένου ένα παιδί έκτης δημοτικού να έχει μια εικόνα, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, να μην είναι εχθρικός σε κάτι που βλέπει και που είναι διαφορετικό από τη δική του οικογένεια, και κυρίως για να μην έχουμε δολοφονίες άλλων γιακουμάκηδων, γιατί η δολοφονία γιακουμάκη έγινε ακριβώς επειδή κάποιοι δεν αποδέχονταν τη διαφορετικότητα του παιδιού σε σχέση με τη δική τους εικόνα. Και γιατί λέω ότι θα έχουμε αυτή την συνέντευξη, γιατί άκουσα σήμερα την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, επειδή ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα απόσυρσης των συγκεκριμένων βιβλίων, να λέει ότι η απόσυρση δεν είναι θέμα ενός υπουργού, είναι ζήτημα διαδικασίας, και ότι η ίδια πιστεύει στη διαδικασία και αν υπάρχουν λάθη, παραλήψεις ή αυλεψίες θα εντοπιστούν και θα διορθωθούν. Όμως είπε και κάτι άλλο ακόμα πιο ανησυχητικό η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι τις τελευταίες μέρες λαμβάνει μηνύματα και υποστηρικτικά μεν, αλλά και κάποια ιδιαίτερα τοξικά, με λόγο που δεν θα ήθελε να τον δουν παιδιά που πηγαίνουν σε ένα σχολείο και που μπορεί μέσα σε αυτό το σχολείο να υπάρχει ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί που μπορεί να είναι οικονομικού μετανάστη ή πρόσφυγα, ένα παιδί που να έρχεται από μια διαφορετική οικογένεια. Και συνέχισε η κυρία Ζαχαράκη, εγώ νιώθω υπουργός όλων των σχολείων και όλων των παιδιών και θέλω τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες και ότι είναι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει και ο κύριος Μαραγκουδάκης, που είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, και για τις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και για αυτά που σήμερα είπε η Υπουργός Παιδείας όσον αφορά και το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και τα τοξικά μηνύματα που δέχεται η ίδια σε μια χώρα που θεωρείται ευρωπαϊκή εν έτη 2026. Πάμε να πάρουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε με τον κύριο Παπαθανάση για να τον ρωτήσουμε επί της εξειδίκευσης των μέτρων που έκανε χθες και κυρίως για τις κοινωνικές αντιδράσεις έτσι όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, μια μέρα μετά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η εικόνα περίπου είναι γνώριμη και είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι δεν φτάνουν αυτά που εξαγγέλθησαν, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι άργησε ο Πρωθυπουργός να κάνει αυτές τις εξαγγελίες και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εμένα δεν με πιάνουν, δεν με αφορούν, είμαι έξω από αυτά, και εκεί είναι και οι εντονότερες διαμαρτυρίες. Και η κρίση, η τρίτη αυτή κατηγορία αφορά επαγγελματίες, αφορά αποκλειόμενους συνταξιούχους, αφορά κάποιους που δουλεύουν στο δημόσιο και θα περίμεναν τον 13ο μισθό, όπως έτσι αναμένεται να το εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και αρκετές άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάποιες

0: ακούσετε τι είπε ο κύριος Μπρατάκος για τα μέτρα που εξαγγείλατε, ο οποίος κύριος Μπρατάκος πρέπει να πούμε ότι είναι για χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα είναι πρόεδρος του ΕΒΑ, αλλά υπήρξε και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο για ένα λεπτό και να επιστρέψουμε.
1: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι.
0: Ο δικός σας άνθρωπος τα λέει αυτά, κύριε Παπαθανάση, το ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Τι λέτε.
2: Κοιτάξτε, παρόλα αυτά επιτρέψτε μου να εξηγήσω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε. Mm-hmm. Εξηγήσαμε ότι οι δυνατότητες αυτές αυξήθηκαν λόγω της ρήτρας διαφυγής, επομένως παρουσιάσαμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και από εκεί επιλέξαμε τα μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έχουμε μέτρα, γιατί η μείωση της προκαταβολής του φόρου το 27 και το 28 για τις επιχειρήσεις είναι ένα μέτρο το οποίο μειώνει τις κατουσίαν τις φορολογικές υποχρεώσεις της χρονιάς εκείνης. Για εκείνη τη χρονιά λοιπόν ανακοινώσαμε μέτρα, για το 27 ανακοινώσαμε και πρόσθετα μέτρα για το 26, mm-hmm. όπως ήταν το επίδομα αυτό για τους συνταξιούχους.
0: Η κριτική που γίνεται ότι είναι μικρή η μείωση της προκαταβολής και υπερβολικά αργή η αποκλιμάκωση.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το κάθε τι έχει ένα κόστος. Επομένως, αυτό χωρούσε για να μειωθεί, όμως προσθέσαμε άλλα μέτρα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία και τους νέους και τις οικογένειες και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί παραδείγματος χάρη, κύριε Τάκη, όταν τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις με το νέο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από πόρους που έχουμε ανακατευθύνει και θα μπορούν να πάρουν δάνειο με 0,35%, αυτό το μέτρο μεταφράζεται σε χρήματα για μια επιχείρηση που θέλει να δανειστεί όταν προηγουμένως έπρεπε να πληρώσει 5 και 6%
0: τώρα,
2: για το δάνειό του.
0: Μάλιστα, μια και είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εδώ υπάρχει κριτική για την απαλλαγή από προσαυξήσεις του τεκμαρτού. Λένε ότι αφορά περίπου στις 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες από 755.000 επιχειρήσεις και η περίμετρος περιορίζεται και από προϋποθέσεις φορολογικής συνέπειας.
2: Ναι, πάντως να προσθέσω ότι με τη φορολογική μεταρρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατ' ουσίαν δεν έχουν δει και την μείωση στις φορολογικές
0: υποχρεώσεις. Αλήθεια είναι αυτό, θα τη δούνε του χρόνου.
2: Του χρόνου. Επίσης τα δύο βασικά στοιχεία για το θέμα των προσαυξήσεων, όπως είναι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας, το 10% δηλαδή που έμπαινε πάνω και το 5% για τον κύκλο εργασιών, αυτά επιβάρυναν ιδιαίτερα, γιατί από εκεί και πέρα, αν θέλετε, το θέμα του τεκμηρίου παραμένει στον κατώτατο μισθό ενός εργαζόμενου. Επομένως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος εργάζεται, μπορεί μια χρονιά ίσως.
0: Θεωρείτε ότι έχετε ικανοποίηση αυτές τις δύο κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, διότι πολλοί έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία ένα κόστος που υπέστη και στις ευρωεκλογές είναι από αυτές τις κοινωνικές ομάδες που την είχαν ψηφίσει, την είχαν στηρίξει και η ίδια δεν τους στήριξε όσο θα ήθελαν ή όσο θα έπρεπε.
2: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης κατ' ουσίαν πατάει επάνω στη δυνατότητα που έχουμε και όταν συζητούσαμε ότι θα είχαμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο και καταλήξαμε σε 2,2 δισεκατομμύρια γιατί ακριβώς βρήκαμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα τα οποία κοστολογούνται και το έχετε την παρουσίαση της κοστολόγησης. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κάποιος μπορούμε να συζητήσουμε ή αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι θα πάρουμε από ένα μέτρο, θα απομειώσουμε ας πούμε αυτό το οποίο δίνουμε στους συνταξιούχους για να το πάμε σε μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, μπορούμε
2: να κάνουμε αυτή
0: την κουβέντα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης πάνω την Πέμπτη και θα εξαγγείλει και 13ο μισθό και 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ. Και υπάρχει και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα που λέει αυτά που σας λέει η κυβέρνηση σε βάθος χρόνου. Εγώ θα σας τα δώσω πιο νωρίς. Αυτοί πώς θα βρίσκουν τα λεφτά και εσείς δεν τα βρίσκετε.
2: Λοιπόν, 13ο μισθός, 13η σύνταξη, 2,5 και 1,5 μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει άμεσα

0: Ελλάδα να προστρέξει σε μέτρα. Δηλαδή, αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, αν τελικά καταλήξει σε αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα το ξεχυλώσει τόσο πολύ, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε όπως ήδη πολλές χώρες της Ευρώπης, είμαστε από τις λίγες χώρες που μπορούμε να δίνουμε μέτρα, πολλές χώρες έχουν προστρέξει σε προγράμματα για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Εμείς λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή η οικονομία το επιτρέπει, να δίνουμε μέτρα. Μπορούμε να πούμε ότι σαφώς ποτέ δεν θα πούμε ότι έχουμε κλείσει όλες τις απαιτήσεις, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι η οικονομία δεν στηρίζει τον κάθε
1: πολίτη. Δύο ερωτήματα ακόμα για αντιδράσεις.
0: Είναι επαγγελματίες ή συνταξιούχος.
1: Κύριε Παπαθανάση, ακούω πολλές αντιδράσεις από συνταξιούχους που λένε μα γιατί από 65 και μετά χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, με συνέπεια να πάρουν αυτό το επίδομα και άνθρωποι που παίρνουν μεγάλες συντάξεις και όχι και πριν τα 65, ενδεχομένως με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Ένα είναι αυτό, θα μου απαντήσετε, και ένα δεύτερο για αυτό τον περίφημο κουμπαρά για τα νέα παιδιά που και εδώ έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση.
0: Καταρχάς να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κουμπαράς είναι στο πλαίσιο της αποταμίευσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ που βάζει μια οικογένεια προστίθεται και ένα ευρώ από το κράτος. Μπορεί αυτό να είναι 20, 30, 50 ευρώ στην έννοια των παππούδων, των γιαγιάδων. Είναι κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους τα παιδιά.
1: Εδώ υπάρχει όμως μια συζήτηση. Μέτρο. Την ακούσατε από χθες. Λένε πολλοί ότι υπάρχουν όμως και οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στην άκρη ούτε 5 ευρώ και ότι ενδεχομένως για αυτές τις οικογένειες θα έπρεπε το κράτος να βάλει σε αυτό το κουμπαρά μόνο του ένα ποσό και όταν και αν θα μπορούσαν και αυτές οι οικογένειες να προσθέσουν. Και λένε επίσης ότι με αυτό που κάνετε κυρίως, πώς να το πω, ενισχύεται τις οικογένειες που έχουν κάποια δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ αφήνεται στο έλεος τους τις οικογένειες που δεν μπορούν να βάλουν ούτε 5 ευρώ. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Εγώ καταλαβαίνω τα επιχειρήματα, αλλά θα πρέπει να δούμε, κύριε Τάκη, το πώς λειτουργεί αυτό το αποταμιευτικό γεγονός. Μπορεί να δεν είναι υποχρεωτικό να βάλει κάποιος 100 ευρώ, μπορεί να βάλει και 10 και 20 ευρώ.
1: Σας λέω για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν αυτά τα λεφτά. Που τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα.
0: Το καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Θα μπορούσατε να σκεφτείτε και για αυτές τις οικογένειες μια βοήθεια?
0: Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό τώρα αφορά και προσπαθεί να δώσει, αν θέλετε, αυτό το αποταμιευτικό κίνητρο στις οικογένειες. Προφανώς αιτήματα όπως αυτά τα αντιλαμβάνομαι, αλλά με τη φορολογική μεταρρύθμιση μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές και όλες οι οικογένειες βρήκαν και είδαν στο τέλος του μήνα μια φορολογική ελάφρυνση. Τώρα για τους συνταξιούχους, γνωρίζετε ότι το όριο ηλικίας είναι 65, είναι 67. Βάλαμε το όριο 65, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα είχαμε να καλύψουμε αυτό το κεφάλαιο των συνταξιούχων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι λάμβαναν και την στήριξη νωρίτερα. Ναι,
1: μήπως θα έπρεπε να εξαιρεθούν, ας πούμε, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μια πολύ μεγάλη σύνταξη?
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε εναλλακτικά σενάρια. Σε αυτή τη φάση έχει προκρίθηκε ότι οι συνταξιούχοι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μέρος από αυτό που λέγεται η 13η σύνταξη, γιατί κατ' ουσίαν έρχεται, εν πάση περιπτώσει, ένα υποσύνολο αυτής της 13ης σύνταξης και είναι στο πλαίσιο της εθνικής σύνταξης το ύψος αυτό, να καλύψουμε αυτή την ηλικία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο η οικονομία προχωράει, πάντοτε θα κοιτάμε προς το καλύτερο και πάντα θα κοιτάμε το πώς θα επιστρέψουμε το μέρισμα αυτό στην καθημερινότητα και στην κοινωνία.
1: Πείτε μου και κάτι άλλο για τον κουμπαρά. Λένε πολλοί και διαρωτώνται αν θα είναι αυτός ο κουμπαράς ένα επενδυτικό προϊόν, γιατί είδα χθες την εξειδίκευση που κάνατε, να έχετε τρεις διαφορετικές αποδόσεις, 3, 5 και 7% και να ανεβάζετε το ποσό μέχρι και τα 90.000 ευρώ. Θα είναι ένα επενδυτικό προϊόν? Υπάρχει περίπτωση οι οικογένειες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να χάσουν λεφτά ή να μειωθούν τα λεφτά τους από την απόδοση αυτού του προϊόντος, ή είναι διασφαλισμένα τα χρήματα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει στην εξειδίκευση αυτού του θέματος. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε και θα βρούμε την καλύτερη λύση, έτσι ώστε οι οικογένειες να έχουν και την επιλογή και πάντως να μην χάσουν χρήματα.
1: Πότε θα έρθουν τα μέτρα για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή?
0: Θα έρθουν τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβριο. Και τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε και για το σπίτι μου 3. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που περίμεναν πάρα πολύ. Εσείς παλιότερα είχατε πει ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει σπίτι μου 3. Φαίνεται ότι βρέθηκαν τα χρήματα.
0: Είχα πει ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι ένα τέτοιο
1: ακριβώς,
0: θέμα.
1: Αυτό εννοώ,
0: αλλά
1: αυτό
0: λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πείτε μας λοιπόν 2-3 πράγματα που πρέπει να ξέρουν όσους αφορά αυτό το μέτρο.
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια. Δεν ισχύει πλέον το 50, έχει πάει στο 55. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι οι οικογένειες, το όριο ήταν 150 τετραγωνικά, τώρα πάνω από τα 4 παιδιά προστίθενται και 10 τετραγωνικά ανά παιδί. Το όριο της αξίας του ακινήτου που ήταν στις 250.000 πήγε στις 300.000 και το όριο του δανείου που ήταν 190.000 τώρα πήγε στις 230.000.
1: Και όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια?
0: Εισοδηματικά κριτήρια έχουν υπάρξει μια διεύρυνση και εκεί. Εδώ στηρίζουμε και πάλι την οικογένεια. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά είναι αντί για 5.000, 7.000 για κάθε παιδί. Επομένως, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, με εισοδηματικά κριτήρια 49.000 ευρώ, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό το πρόγραμμα, μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα?
0: Θα κρατήσει μέχρι η εξάντληση των πόρων και θα ξεκινήσει αρχές τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου.
1: Και τα χρήματα που θα υπάρχουν, πόσα είναι για αυτό το πρόγραμμα?
0: 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, το προηγούμενο πρόγραμμα έκλεισε με 14.150 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που πλήρωναν για το ενοικιό τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
0: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, η επικοινωνία μέσω ραδιοφώνου και κυρίως οι νέοι τρόποι επικοινωνίας έχουν πολλές καλές πλευρές. Μία από αυτή είναι το μήνυμα που έλαβα μόλις τώρα. Λέει: Δημήτρη, καλησπέρα. Ήμασταν μαζί στο 523 στο Μαυροδένδρη Κοζάνης. Ήταν το κέντρο που υπηρέτησα, που πήγα στην αρχή της θητείας μου. Διπλανό κρεβάτι στο θάλαμο, λέει, προς τη Σόμπα. Από Τρίκαλα και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το θυμάμαι με πολύ έτσι, συγκίνηση πάντρα το Μαυροδένδρη Κοζάνης και θυμάμαι ότι όταν είχα πάει ήταν μια συννεφιασμένη μέρα, είχε και σκοτεινιά και λέω Παναγία μου, που έχω έρθει εδώ. Βέβαια δεν ήξερα ότι μετά το Μαυροδένδρη Κοζάνης ο επόμενος σταθμός θα ήταν η Πλάτη Εύρου στο Τριεθνές, διότι εκεί έκανα το υπόλοιπο της θητείας. Αλλά χαίρομαι πολύ για το μήνυμα που πήρα από τον Αποστόλη και από τον θάλαμο που ήμασταν εκεί στο 523 στο Μαυροδένδρη. Θυμάμαι μάλιστα μια φορά είχα κάνει και θαλαμοφύλακας το βράδυ και είχα μπουμπουνίσει τη σόμπα γιατί ο θάλαμος είχε σόμπα με ξύλα και είχε κοκκινήσει και η σωλήνα και η σόμπα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Επίσης να καλημερίσω ένα άλλο φίλο, τον Ηλία, που λέει είμαι ακροατής του σταθμού και βλέπω ότι καλωσορίζουμε και εσάς την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα για μας που μας έχει μέσα στα φανς από το 2014. Επίσης ο Γιώργης που επίσης είναι σταθερός ακροατής, εδώ ο καλός κουμπαράς για να βάλουν χρήματα οι οικογένειες και η κυβέρνηση σε ρόλο ιατρού ακροάζεται την υγεία του οικογενειακού κουμπαρά, μας έχει στείλει και ένα σκίτσο ο Γιώργης και λέει δεν ηρωνεύομαι, η ίδια αλλάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι πρώτο της μέλημα είναι η υγεία μας και δείχνει την ιστορία του κουμπαρά και ο Αποστόλης μου ξαναστέλνει μήνυμα και λέει από πλάτη είναι η σύζυγός μου. Είδατε πως είναι η συγκυρία. Στην Πλάτη Εύρω που πήγα μετά Φαντάρος είναι η σύζυγος του Αποστόλη με τον οποίο ήμασταν μαζί στο κέντρο, στο Μαυροδένδρη Κοζάνης. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και ό,τι θέλετε να στέλνετε και να κάνουμε και αυτό τον ωραίο διάλογο. Είναι αυτή η διάδραση που έχει το ραδιόφωνο και που δεν έχουν άλλα μέσα. Τώρα, πριν σας έλεγα για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη που ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για να εξαγγείλει το πρόγραμμα. Του, 13ο μισθό, 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ και να πιέσει γι' αυτό την κυβέρνηση και να απευθυνθεί σε κοινωνικές ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια στήριζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσατε τι είπε ο κ. Παπαθανάση, ότι αν εξαγγελθούν αυτά θα πρέπει η χώρα να λάβει μέτρα γιατί θα είναι πέρα και πάνω από τους κοινοτικούς δείκτες και προϋπολογισμούς. Επίσης η κυβέρνηση λέει ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τα έχει συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάρει το πράσινο φως από αυτή προκειμένου να τα εξαγγείλει αφενός και να τα νομοθετήσει και αυτή η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πράσινο φως που θα πρέπει να λαμβάνουν τα κόμματα ή οι κυβερνήσεις για τα μέτρα που εξαγγέλνουν θα είναι μια συζήτηση που θα τη δούμε το επόμενο διάστημα όταν τα μέτρα θα έρθουν για ψήφιση και συζήτηση. Όπως ακούσατε, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι τον Οκτώβριο θα έρθουν για συζήτηση και για ψήφιση. Και όσον αφορά τον επενδυτικό κουμπαρά, φαίνεται πως έχει και αυτός τα κενά του, χρειάζεται και αυτό το μέτρο της εξειδικεύσης του, δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, δηλαδή αν θα είναι επενδυτικό προϊόν, αν θα είναι ασφαλές προϊόν, αν θα πάρουν χρήματα και οι οικογένειες που δεν μπορούν να εξοικονομήσουν ούτε ένα ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι κάθε μέτρο που εξαγγέλλεται είτε είναι από την κυβέρνηση είτε είναι από την αντιπολίτευση υπάρχουν και έτσι σκοτεινές ή γκρίζες πλευρές που πρέπει στην πορεία των ημερών και των μηνών να εξειδικευθούν, να φωτιστούν και κυρίως να δοθούν πιστικές απαντήσεις στους πολίτες. Τώρα, γιατί σας είπα για το Πασόκ πριν. Σας είπα γιατί εκτός από τα μέτρα το Πασόκ ετοιμάζεται να εξαγγείλει και δύο ακόμα προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις του. Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Λευτέρη Αβραμάκη και την πρώην υφυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν και εκείνοι πάνω στη ΔΕΘ και θα εμφανιστούν δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη για πρώτη φορά. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή τα στελέχη του Πασόκ μας έλεγαν για διεύρυνση αμφίπλευρη, η διεύρυνση κυρίως αφορά τα αριστερά του και κυρίως αφορά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν να βρουν έτσι ένα χώρο που ενδεχομένως θα τους εξασφαλίσει και πολιτική πορεία και πολιτική προοπτική. Και φοβούμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που στην ΔΕΘ είπε, μάλλον άφησε να εννοηθεί, ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία την προοπτική συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Το είπε άλλωστε αυτό σήμερα και ο κύριος Χατζηδάκης, λέγοντας ότι με το ΠΑΣΟΚ έχουμε ξανασυγκυβερνήσει. Σε λίγο καιρό, αν θα συνεχιστεί αυτή η διεύρυνση μόνο προς τα αριστερά, η συγκυβέρνηση θα είναι δύσκολη, όχι μόνο γιατί δεν θα το θέλει το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί θα έχει πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ μέσα και θα καθίσταται και δι' αυτού του λόγου σχεδόν αδύνατη η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
9: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467 0 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 2467 0 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 2467 0 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Να μην χρειάζεται να κρύβεται. Αυτό δεν θέλουμε.
0: Προφανώς και...
12: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο να επικρατεί η συμπερίληψη.
0: Δεν το θέλουμε όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Ωραία. Αν αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, ας αποσύρει το νομοσχέδιο, να φυλακίσει αυτά τα ζευγάρια, δεν ξέρω τι να τα κάνει, να τα εξορίσει και να τελειώσει εκεί η υπόθεση. Mm-hmm. Όμως δεν είναι δυνατόν από τη μία να αναγνωρίζεται, αλλά από την άλλη να λέμε, αλλά κοίταξε, αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. Mm-hmm. Να τις βάλουμε στο μπουντρούμι. Τώρα... γιατί τι θα συμβεί ακριβώς, τι κακό θα συμβεί αν ο Γιώργος μάθει ότι ο Κώστας, η οικογένεια του Κώστα, έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες? Τι ακριβώς θα πάθει το παιδί?
0: Βέβαια μπορεί να συμβεί, και πέραν από αυτό που λέτε που είναι απολύτως λογικό, να συμβεί και ένα άλλο κακό, όπως συνέβη στην περίπτωση Γιακουμάκη, που ένα παιδί να έχει μια διαφορετική σεξουαλική πραγματικότητα, τα παιδιά να μην είναι συμφιλειωμένα με αυτό και να έχουμε μια συνέπεια όπως είχαμε με τη δολοφονία Γιακουμάκη.
12: Ας σκεφτούν λοιπόν ποια είναι η εναλλακτική λύση. Γιατί δεν είναι θέμα απλώς να αναφερθεί όχι στο βιβλίο. Η αναφορά δημιουργεί μία εξοικείωση ότι αυτό το παιδί δεν ανήκει σε ένα άλλο είδος. Δεν είναι εκτογήινος. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο.
0: Ναι,
12: δεν είναι κάτι το βέβυλο.
0: Αυτοί που λένε, που σας κατηγορούν, λένε ότι με αυτή την εξοικείωση μπορεί και το άλλο παιδί να γίνει, ας πούμε, ακριβώς. Αυτό λένε.
12: Τι να σας πω τώρα, εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να τουλάχιστον να συμφωνούμε σε τι διαφωνούμε.
0: Ναι.
12: Κανένα παιδί δεν άλλαξε σεξουαλικό προσανατολισμό επειδή έμαθε την ύπαρξη κάποιου εναλλακτικού.
0: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Δεχθήκατε κάποια όχληση από το Υπουργείο Παιδείας, γενικά από την κυβέρνηση, να υπάρξει κάποια διόρθωση ή οτιδήποτε άλλο?
12: Όχι, αλλά να σας το πω ξεκάθαρα, εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία διόρθωση. Γιατί το θεωρώ ντροπή, όχι ότι με θίγει μόνο προσωπικά και επιστημονικά, το θεωρώ ντροπή για την πολιτεία αυτή, την ελληνική πολιτεία, να περάσει σε μια τέτοια αντίδραση. Πραγματικά το θεωρώ ντροπή. Δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την διαδικασία.
0: Έχετε γράψει και άλλα βιβλία σχολικά, κύριε Μαραγκουδάκη? Είναι το πρώτο?
12: Είναι το... Έχω γράψει επίσης της πέμπτης δημοτικού και της πρώτης λυκείου. Κοινωνική και πολιτική αγωγή.
0: Μάλιστα. Και... Θεωρείτε ότι η έκτη δημοτικού είναι μια καλή ηλικία για να, πώς να το πω, να κατανοήσουν τα παιδιά την πραγματικότητα στην οποία ζούνε και τις διαφορετικές όψεις της?
12: Κύριε Τάκη, δεν είναι θέμα να κατανοήσουν την
0: και να συμφιλειωθούν και να την αποδεχθούν.
12: Είναι να συμφιλειωθούν με τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να βρίσκεται αυτό από την πρώτη δημοτικού. Όχι γιατί πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει ομοφιλοφιλία, αν και δεν νομίζω ότι περιμένουν το βιβλίο για να το μάθουν αυτό, αλλά για να εξοικειωθούν με τα παιδιά που είναι συμμαθητές τους.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που λέτε.
12: Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα παιδιά να γίνουν μια μεγάλη ομάδα φίλων που εμπιστεύεται το ένα το άλλο, που δεν αποκλείεται κανένα. Και δεν είναι μόνο θέμα, δεν σταματάει το θέμα αυτό στο παιδί του ομόφυλου ζευγαριού. Είναι ένας γενικός προσανατολισμός. Αν μάθει το παιδί από μικρό ότι έχει το ελεύθερο να συμπεριφέρεται με έναν βίαιο τρόπο, είτε λεκτικά είτε σωματικά, σε έναν άλλον, θα μάθει αυτό ότι είναι ένα πρότυπο της ζωής. Μπορεί να το κάνει και στο επόμενο και στην επόμενη περίπτωση.
0: Βέβαια, και δεν θα αφορά μόνο ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού, θα αφορά και ένα μετανάστη, θα αφορά και οτιδήποτε άλλο.
12: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
12: Δεν είναι θέμα, το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα, αν το έχει, το έχει ένα κομμάτι της πολιτικής ελίτ, να τη χαρακτηρίσω έτσι, της πολιτικής ηγεσίας, και κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν χρειάζεται να παιδί, δεν έχουν την απέτηση όλοι οι γονείς να έχουν την ίδια συμπεριφορά, αλλά μπορεί να τους γίνει μία νήξη από το σχολείο ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, μην μιλάτε αρνητικά στο παιδί σας για αυτή την οικογένεια ή για αυτό το παιδάκι.
0: Σωστό. Και κάτι τελευταίο, μια και είστε και εκπαιδευτικός και κοινωνιολόγος και συγγραφέας, πώς βλέπετε το γεγονός ότι είναι προφανές αυτό, ότι στην προεκλογική μακρά εκστρατεία που θα έχουμε, ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν τουλάχιστον από τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα από το αναμενόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα είναι αυτό που λέμε woke agenda, δικαιώματα, συμπερίληψη και η εχθρική στάση αυτών των κομμάτων απέναντι σε αυτά τα θέματα?
12: Κοιτάξτε, γίνεται εκ του πονηρού. Η αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των οικογενειών δεν είναι woke agenda. Και αν δεν το ξέρουν, πρέπει να το μάθουν. Με αυτό το τρόπο διαιρούν την κοινωνία, δεν την ενώνουν και ως εκ τούτου δεν αποτελούν πατριωτικά κόμματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαραγκουδάκη.
12: Και εγώ, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Και επειδή η υποκρισία γύρω από αυτά τα θέματα περισσεύει, να πούμε ότι και η Άλις Βάιντελ που είναι στο AfD, που συζητάμε αυτές τις μέρες τη νίκη του στην Σαξονία, το κόμμα πρέπει να πούμε ότι μιλάει για κατάργηση των Pride και όλων αυτών των θεμάτων συμπερίληψης στα σχολεία, και η ίδια η επικεφαλής του κόμματος είναι παντρεμένη με μια γυναίκα, έχουν δύο παιδιά. Δεν τρέχει τίποτα, η ίδια είναι μια χαρά. Παρά τα αυτά, το κόμμα στο οποίο προείσταται μιλάει κατά των ΛΟΑΤΚΙ και των δικαιωμάτων και της συμπερίληψης και της ισότητας, παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι παντρεμένη με γυναίκα και έχει και δύο παιδιά. Και για αυτήν δεν γίνεται καμία συζήτηση, για τους άλλους είναι η συζήτηση, για να καταλάβουμε και την υποκρισία που υπάρχει σε αυτούς που τίθενται απέναντι σε αυτά τα θέματα. Τώρα, μια και μιλάμε για παιδιά, να πούμε ότι και τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά και οι σχολές των πανεπιστημίων, εκτός από τα γυμνάσια και τα λύκεια, καταρχάς να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα πρόγραμμα και ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr.
1: Αλφα 94,7. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Wait, hold up, stop.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?

0: γαλλικά, οι κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
0: Dreamteam.gr.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: εγγραφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Α.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα στο Αγγιλοκαθίσανο στο στούντιο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ωραία.
1: Τριτούλα σήμερα, 8 Σεπτέμβρη.
0: Σ' αρέσει και αυτό που είναι Τρίτη?
1: Όλα μου αρέσουν. Κόσμος Κατραμάδος, Εβιβαλή,
0: εδώ κοντά σας. Άμα είσαι μαυρισμένη, ρε παιδί μου, δεν έχεις ανάγκες.
1: Είμαι ακόμα μαυρισμένη, έχω αρχίσει και ξεβάφω.
0: Είσαι. Είναι 8 του μήνα, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανό, Μαριανή, Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Τσαμπίκο και Τσαμπίκα.
0: Χρόνια
1: τα
0: πολλά.
1: Είπα και ξεθύμανα.
0: Χρόνια πολλά. Και μία από τις ομορφότερες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, η Τσαμπίκα. Θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, μη γελάς.
1: Δεν γελάω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέσα σε εδώ παρέα που μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, μας και φέρετε τη διάθεση.
0: Και διάφορες ειδήσεις γενικές και αόριστες. Έτσι,
1: προσπαθούμε
0: όχι, δηλαδή,
1: να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Να σου πω κάτι βέβαια, ότι αν μπορέσουμε και πιάσουμε τον drum μια μέρα. Να πιάσουμε στο στόμα μας τον drummer, παιδί μου. Θα βγάλει γέλιο, γιατί έχει πολύ γέλιο ο Τραμπ. Απλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν όλοι αυτοί που το παίζουν σοβαροί και λένε ειδήσεις. Έτσι, άμα βρεις δηλαδή κάνα βίντεο, κάνα τέτοιο, δηλώσεις και όλα αυτά, αρχίζεις και γελάς. Έτσι.
1: Δεν κάτι, θέλω κάτι... να πιω αυτό το ποτήρι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική έρχεται και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, okay, δικό σου λοιπόν, εφόσον ετοιμάστηκες τόσο πολύ γρήγορα σήμερα να έχεις να πεις και γι' αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Συγγνώμη, το ονειρευόσουν να βρούμε στο στούντιο να το πεις. Μου λέει γρήγορα, πάμε, μου λέει.
1: Το βρήκα μπροστά μου.
0: Τα στήθη δίπλα μου εδώ μπροστά μου.
1: Τα βρήκα μπροστά μου.
0: Ούτε καν δίπλα. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς, αναλόγως με είτε την κατάσταση του άντρα, είτε τις προσδοκίες του, πάνε και τα γούστα στο στήθος.
0: Την κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, θα σου εξηγήσω.
0: Α, για λέγε.
1: Έχω εδώ πέρα μία συγκέντρωση από έρευνες, είναι μαζεμένες και η κάθε μία εξηγεί και κάποια πράγματα. Υπάρχει έρευνα λοιπόν που δείχνει ότι οι άντρες που έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση προτιμούν είτε τα μεσαία είτε τα μικρά.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνοι λέει που ζορίζονται οικονομικά.
0: Τα μικρά δεν είναι αυτά που δεν υπάρχουν καθόλου. Είναι τα μικρά.
1: Τα μικρά τώρα δεν δε λέει.
0: Όχι αυτά που δεν υπάρχουν καθόλου,
1: μέτρηση,
0: που είναι σανίδα ας πούμε.
1: Δεν λέει περίμετρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι λέει ζορίζονται οικονομικά, προτιμούν έτσι τα πιο χυμόδια, τα πιο πλούσια, ρε παιδί.
0: Αυτό μετά από έρευνα, ας πούμε, που...
1: Έρευνα, σου λέει, είναι όλα
0: πόσα
1: δεδομένα.
0: Άτομα, όμως,
1: ψάξανε,
0: σε ποια χώρα έχει γίνει αυτό.
1: Τα έχει συγκεντρωμένα.
0: Λίγο.
1: Τα έχει συγκεντρωμένα, σου λέω. Λοιπόν...
0: Σε πόσα άτομα έγινε έρευνα αυτό, λέω.
1: Αυτό σου λέω, δεν τα δείχνει τα νούμερα. Σου δείχνει μόνο τα facts.
0: Κρίμα, κρίμα,
1: λοιπόν,
0: κρίμα.
1: Άλλη έρευνα.
0: Πάμε
1: δείχνει
0: σε άλλη έρευνα, τελειώσαμε τη μία.
1: Αυτό σου λέω, έχει συγκεντρωμένες πολλές έρευνες για το στήθος και τις προτιμήσεις των αντρών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλη έρευνα έχει δείξει ότι όσο πιο πεινασμένος είναι ο άντρας,
0: πεινασμένος
1: στο μάχη. Πεινάω.
0: Διευκρίνησε, ναι.
1: Όταν πεινάει ο άντρας,
0: ναι,
1: τόσο μεγαλύτερη ροπή έχει προς το μεγάλο γυναικείο στήθος.
0: Εντάξει, εγώ πεινάω αρκετές φορές, αλλά.
1: Σου λέει ρε παιδί μου ότι αν γενικότερα δεν είσαι τόσο φαν, να τσιμπάς κάτι πριν βγεις έξω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλο στήθος επίσης αναζητούν εκείνοι που θέλουν να γίνουν μπαμπάδες.
0: Ναι.
1: Οι άντρες λέει που έχει χτυπήσει το βιολογικό τους ρολόι, ασυνείδητα πιστεύουν ότι το μεγάλο στήθος είναι καλύτερη επιλογή.
0: Ασυνείδητα.
1: Για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν.
0: Ασυνείδητα όλα αυτά, βέβαια. Έτσι, το διευκρινίζουμε, ασυνείδητα όλα αυτά.
1: Λοιπόν, επίσης, έτσι, μια τελευταία έρευνα,
0: έρευνα
1: πω,
0: που έγινε.
1: Τελευταία.
0: Χτύπησε μας κι άλλο, ναι.
1: Λοιπόν, το να κοιτάζει ένας άντρας, λέει, το γυναικείο στήθος, δηλαδή αυτό το βγάλατε απλά και μόνο για να δικαιολογήσετε την πρακτική, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αυξάνει τη μακροζωία του.
0: Ορίστε.
1: Τα κοιτάτε, ρε παιδί μου, και παίρνετε χρόνια. Πώς να σου το πω.
0: Εννοείς γενικά κάθεσαι σε μια καφετέρια, ας πούμε, και κοιτάς γύρω σου τι γίνεται ή κοιτάς, ας πούμε, τη συντρόφου σου.
1: Δεν λέει κοιτάς της γυναίκας σου, της συντρόφου σου. Λέει το να σου τραβάει την προσοχή το στήθος και να γεννάς να κοιτάς στήθος.
0: Αυτό για τη δικαιολογία που είπες. Έτσι σημαίνει ότι δεν είναι τη συντρόφου σου, είναι γενικά. Κοιτάς δηλαδή τις άλλες και μετά δικαιολογήσεις τη γυναίκα σου.
1: Δεν γιατί το κάνω για να έχω μακροζωή, ας πούμε.
0: Δεν με θες, αγάπη μου, κοντά σου για πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως πας, δεν θα σε, αγάπη μου, είναι ζωή για πολλά
0: είναι
1: χρόνια.
0: Είναι λίγο βραχύκλωμο όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τα πολύ πολύ πολύ μεγάλα,
1: ναι.
0: Έτσι, να σου πω για μένα τώρα, δεν πολύ αρέσουν. Πολύ,
1: είσαι
0: πολύ
1: της
0: μεγάλη,
1: μεσαίας δηλαδή. Κατάταξης εσύ.
0: Το μεσαίο είναι το ιδανικό. Τώρα έχουν τύχει και πιο μικρά, τα οποία είναι ιδανικά όμως, ιδανικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Ούτε ζωγραφιστά να τα είχες, να τα είχες ζωγραφίσει, δεν θα τα είχες live.
1: Ήταν τόσο άψογα.
0: Ναι, ναι, οπότε κάπου εκεί είσαι στο μέτριο και στο μέσο, σίγουρα το μέσο ας πούμε περισσότερο και ίσως το λίγο πιο μικρό από το μέσο.
1: Να υποθέσω λοιπόν.
0: Τα μεγάλα μεγάλα.
1: Να υποθέσω, ναι, βάσει των ερευνών λοιπόν, ότι έχεις μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
0: Αλλή μόνο.
1: Εγώ πάλι σε αυτό θα σχολιάσω. Για ποιο λόγο
0: μόνο
1: τότε βλέπουμε τους κρίσους να είναι με κάτι πλαστικές γυναίκες οι οποίες έχουν ένα στήθος στο Θεό.
0: Έλατε.
1: Φουλ σιλικόν.
0: Έλατε. Χρωστάνε πολλά. Άμα τους ψάξεις, οι κρίσοι χρωστάνε πολλά.
1: Είναι επειδή
0: γι' αυτό.
1: Χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.

0: Έρχεται το πρώτο διάλειμμα. Να το πετιέτε. Να το έρχεται. Από μακριά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί στέλνετε τα διάφορα που μας στέλνετε συνήθως. Προσοχή για αυτούς που δεν γίνονται φίλοι και μας στέλνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι καμιά φορά δύσκολο να τα διαβάσουμε αμέσως. Έτσι περνάει κάποιο διάστημα. Μπορούμε να τα δούμε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, λατινικοί χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστροφή. Εδώ έχουμε ακόμα 1,5 ώρα μαζί.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid.
3: για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα 94,7.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Αυτό το Τρίτης ήταν λίγο ευνηδιαστικό.
0: Έτσι, έτσι, με αυτά που λες, περιγούμε στον αέρα, δηλαδή.
1: 8 Σεπτέμβρη σήμερα.
0: 8 του Σεπτέμβρη.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε εκείνη τη ματιά στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο δε τον κόσμο.
0: Πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Το 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Το 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νίκησε τον τουρκικό υπό τον Καράλη. 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας. 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνη και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία δίνοντας την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου. 2005, σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Χαλκιδική. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 8 Σεπτεμβρίου.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Τι έχουμε? Τι ευχάριστο έχουμε.
2: Ευχάριστο.
1: Έλα ντε, τι σου έβαλε τώρα δύσκολα.
2: Λοιπόν, ποιο είναι λέει το πρώτο πράγμα που προσέχουμε επάνω σας?
1: Πάνω μας.
2: Επάνω στον άντρα βρε παιδί μου, στην πρώτη παραγωγούς. Προσέγγιση.
1: Α, εντάξει, ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, η βρετανική ιστοσελίδα γνωριμιών match.com σε συνεργασία με τη βιολόγο, ανθρωπολόγο και ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο Rutgers, Ellen Fisher, όπως διαβάζουμε στο Ask Men, διεξήγαγαν μια online έρευνα όπου συμμετείχαν 5.481 εργένιδες και εργένισες από τα 21 και πάνω, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι και για τα δύο φύλλα το πιο σημαντικό είναι ένα όμορφο, λαμπερό και υγιές χαμόγελο. Το 71% των γυναικών ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που προσέχει στον άντρα είναι το χαμόγελό του. Το 58% των ανδρών υποστήριξε το ίδιο πράγμα.
1: Μικρότερο ποσοστό.
2: Η φροντίδα λέει, το δοντιών μας είναι ένας καλός δείκτης υγιεινής. Μία όμορφη οδοντοστοιχεία, σύμφωνα με τη δαρβινική προσέγγιση, αποτελεί ένδειξη καλών γονιδίων και καλής υγείας, αποκαλύπτοντας πόσο πίνουμε ή καπνίζουμε και τι τρώμε. Τα επόμενα στη λίστα ήταν τα μαλλιά, τα ρούχα, τα νύχια και τα τατουάζ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το χαμόγελο και το πρόσωπο γενικότερα και τα μάτια. Έτσι, όλο αυτό το σύνολο, χαμόγελο μάτια ας πούμε, είναι ένα θέμα. Έτσι, τουλάχιστον για τους άντρες, δεν ξέρω αν είναι μόνο το 58%, αλλά σίγουρα είναι και το σώμα. Αρκετά, δηλαδή δεν θέλεις ένα σώμα το οποίο να είναι το χάλι το μαύρο.
2: Έτσι, γούστα είναι αυτά.
1: Είναι γούστα αυτά, αλλά λέμε τώρα. I can imitate a trombone. Κοίτα, μερικές φορές εννοείται ότι μπορεί να σχετιστείς με κάποιον ο οποίος δεν έχει το σώμα που θέλεις, αλλά να έχει περισσότερα άλλα πράγματα τα οποία στραβάνε σε αυτό. Έτσι. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, είναι το χαμόγελο, οπωσδήποτε. Είναι τα μάτια, από εκεί και πέρα, είναι ο τρόπος που επικοινωνείς, το σίγουρο αυτό. Έχω τύχει σε πανέμορφες γυναίκες που είναι σε φυτά και δεν μπορείς να κάτσεις ούτε για 2 ώρες για ένα καφέ μαζί τους. Πόσο μάλλον δηλαδή να σχετιστείς και να σε παρασύρει όλο αυτό. Έτσι, φυσικά δεν μιλάμε για σκέτο σεξ. Για σκέτο σεξ κοιτάς μόνο πως είναι ο άλλος εξωτερικά και τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα για τους άλλους λόγους, τι να σου πω. Ωραία άκρα. Τα κοιτάς και αυτά. Τα δάχτυλα, χεριών, ποδιών.
2: Όλα.
1: Τα κοιτάς αυτά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω για αυτά που λέγαμε. Ότι ναι, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό σαν διακοπές. Έτσι, δεν, δηλαδή, εντάξει, καλή η θάλασσα, καλό το νησί, καλά όλα, αλλά να είσαι τώρα, ας πούμε, Πήλιο, που έχει και θάλασσα, έτσι, ωραίες παραλίες, και να ανεβαίνεις μετά να κοιμάσαι μέσα στην δροσιά, χωρίς air condition, να κάνει κρύο το βράδυ, είναι ό,τι πρέπει. Έτσι, βέβαια, υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορείς να κάνεις διακοπές και να δροσίζεσαι, αλλά εντάξει. Βουνό. Καθαρός αέρας, δροσιά.
1: Υπάρχει έτσι κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε καθόλου και έχουν περάσει ημέρες. Σχολιάσουμε
0: μετά, γιατί τώρα πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει, γιατί πρέπει, το αφήσαμε τελείως και πρέπει να αρχιθούμε κάτι.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: Από τι έφυγε?
10: Από πατατάκια.
11: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
10: Η είδηση
1: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στο, στη δεύτερη ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Για σήμερα Τρίτη. Είναι 8 του μήνα, 8 του Σεπτέμβρη.
1: 8 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί σας. Και φυσικά όλη την εβδομάδα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Με ζώδια, με σεξοπέμπτες, με διάφορα.
1: Θυμάσαι που συζητάγαμε ότι μετά την καραντίνα θα δούμε ένα baby boom?
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ, τι, πότε, πρόλαβαν κιόλας.
1: Είχαμε και απόδειξη, παιδί μου.
0: Α, τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι αποδείγματα.
1: Κοσμά, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μην με εκθέτεις περισσότερο.
1: Εσύ
0: να λέω
1: θα
0: έκανες
1: τώρα, παιδί?
0: Ανάλογος,
1: που έχουν μεγαλώσει κάπως τα δικά σου.
0: Άμα τύχει. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι συναισθηματικό κομμάτι. Έτσι, πρέπει να το θες πολύ και να γουστάρεις τον άλλον πραγματικά, να βλέπεις ότι υπάρχει μια αλήθεια γενικότερα απέναντί σου, όμορφη, δυνατή. Διαφορετικά τι να το κάνεις, εντάξει. Είναι ανάλογα και την ηλικία που θα βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Σύντροφο. Άμα βρεις γύρω στα 30-35, μπορεί να θέλει παιδί. Μπορεί να έχει κιόλας. Και όχι μόνο ένα. Μπορεί να βρεις μία που να είναι από 40, ας πούμε, και πάνω και να μην θέλει. Τι να σε πω. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάντως εγώ εικόνα αυτό δεν το κάνω που είπες. Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
1: Καλά παιδί μου, μην το κάνεις.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, θα το έλεγες. Έτσι, τι γίνεται σε ένα ζευγάρι όταν δεν υπάρχει σεξ? Έτσι.
1: Δεν υπάρχει ζευγάρι.
0: Ζευγάρι, σεξ, σχέση, ξέρω και εγώ όλα αυτά. Ή παντρεμένη ή σχέτη σεξ, ή απλή σχέση δηλαδή. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να σου προκαλέσει, λέει, μία σχέση που δεν έχεις σεξ. Να το δούμε λιγάκι. Τι μας κάνει?
1: Για πες.
0: Λοιπόν, καταρχήν πιστεύουμε ότι το λάθος είναι δικό μας, λέει. Μην πέφτεις, λέει, σε αυτή την παγίδα. Το λάθος δεν είναι ποτέ αποκλειστικά δικό σου. Ακόμα και να ισχύει κάτι τέτοιο, σίγουρα είναι και το άλλο. Οφείλεται σε πολλά πράγματα, δεν οφείλεται μόνο σε σένα. Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να πάθουμε σε μια ανέραστη σχέση, αυτό το πλήγμα στην αυτοεκτίμησή μας. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας επίσης, σε αυτή την περίπτωση που δεν κάνουμε σεξ. Μέσα στη σχέση βάζουμε το σώμα μας σε κίνδυνο, από θέμα υγείας αυτό βέβαια πάντοτε. Υποτιμάμε το πρόβλημα αμέσως μετά, προσπαθούμε να το ξεχάσουμε και δεν μιλάμε ποτέ για το πρόβλημα, είναι και αυτό. Το κρύβουμε. Έτσι, μια συζήτηση μπορεί να σε φέρει σε άλλα συμπεράσματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που το παθαίνουν αυτό. Δεν είναι στην πορεία, δεν ξέρω. Εξ αρχής, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, νομίζω ότι αν επιτρέψεις τη ρουτίνα να σε καθυλώσει, θα συμβεί και αυτό.
0: Πολλές φορές κατηγορείται το κομμάτι από την ώρα που κάνεις παιδί και μετά. Είτε η γυναίκα είτε ο άντρας αλλάζει.
1: Αλλάζει η καθημερινότητά σου αναπόφευκτα.
0: Οι προτεραιότητες για τη γυναίκα.
1: Και για τον άντρα.
0: Έτσι, όχι, όχι, ο άντρας δεν είναι. Είναι άλλο το πρόβλημα που έχω συναντήσει εγώ, τέλος πάντων, διαβάζοντας κιόλας, αλλά και αυτά που έχω συναντήσει, ο άντρας απλά δεν τη βλέπει πλέον όπως την έβλεπε. Καταλαβες. Δεν έχει δηλαδή πάθος για εκείνη, δεν τη βλέπει τόσο βρώμικα όπως την έβλεπε πριν, με την καλή έννοια. Έτσι, αλλά τη βλέπει μια μαμά με αποτέλεσμα να απομακρύνεται ή να μην θέλει και καθόλου. Το έχουμε ζήσει και αυτό.
1: Κακό αυτό.
0: Κακό, αλλά συμβαίνει.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Τι
1: να
0: λες?
1: Πάμε, να πάμε.
0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Βεβαίως, να ενημερώσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Μη φύγει κανείς.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ. Τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας θα
0: έτσι
1: δώσουμε.
0: Και ο κάθε καρτεργάρη στον πάγκο του ήδη.
1: Λοιπόν, έχω μια είδηση που μας έρχεται εξωτερικό δελτίο από Γαλλία.
0: Α, για να δούμε.
1: Και αφορά στα κορίτσια κάτω των 15 ετών. Mm-hmm. Για τα οποία μεριμνά με απόφαση της κυβερνήσεως το κράτος να είναι χωρίς κόστος οι επισκέψεις σε γιατρούς ή ΜΕΕΣ για γυναικολογικές εξετάσεις και φάρμακα. Το κράτος ήδη καλύπτει από το 2013 το κόστος των αντισυλληπτικών για τις ανήλικες γαλλίδες ηλικίας 15 με 17 ετών. Mm-hmm. Με το ποσοστό των αμβλώσεων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να έχει μειωθεί έκτοτε και να έχει πέσει από τα 9,5 ανά 1000 κορίτσια στα 6 από το 12 έως το 18. Mm-hmm. Και τώρα λοιπόν η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διατίθενται τα αντισυλληπτικά αλλά και οι εξετάσεις σε όλα τα κορίτσια κάτω των 15 ετών εντελώς δωρεάν, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κάθε χρόνο σχεδόν 1000 κορίτσια ηλικίας 12 έως 14 ετών μένουν έγκυες στη Γαλλία, με 770 εξ αυτών να καταφεύγουν σε αμβλώσεις.
0: Νομίζεις ότι αυτό είναι η λύση? Δηλαδή ταυτόχρονα δεν θα έπρεπε από τότε παλιά που το έχουν καταγράψει και το έχουν αρχίσει να το εφαρμόζουν, παράλληλα να γίνεται και κάτι άλλο, να μειωθεί αυτό το πράγμα, το μυαλό των κοριτσιών?
1: Προφανώς και η παιδεία είναι η καλύτερη λύση.
0: Ναι, αλλά πού το όμως? Και ειδικά από την Γαλλία περιμένεις κάτι περισσότερο από άλλες
1: χώρες. Από την άλλη όμως θα σου πω ότι η Γαλλία έχει έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό.
0: Ότι έχει,
1: έτσι. Ναι. Έχει και επαρχιακές περιοχές που ενδεχομένως ορισμένα πράγματα να μην φτάνουν όπως θα φτάσουν σε πόλεις.
0: Εντάξει. Βλέπεις όμως γενικότερα ότι υπάρχει μια τάση να γίνονται παιδιά από μικρότερες ηλικίες σε σχέση με παλιότερα, αλλά τα παιδιά αυτά να μεγαλώνουν σχεδόν πολύ, πώς να το έλεγα, πολύ πρόχειρα σε σχέση με παλιότερα. Mm. Χωρίς προοπτικές, χωρίς οικονομικό στήριγμα ίσως, χωρίς κάποια βάση δηλαδή. Οι γονείς χωρίζουν νωρίς, πάνω στο χρόνο, στο τέλος. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο μπάχαλο και αυτό, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις σε ένα μπάχαλο, μόνο καλό νομίζω ότι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Γι' αυτό το λέω ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα με αυτό, το οποίο ήδη υπάρχει τα προηγούμενα χρόνια, να ερχόταν και το κράτος και με κάποιο τρόπο να παίρναγε μια άλλη λογική στο ότι δεν έχει, δηλαδή να τους έλεγε πώς είναι ο προγραμματισμός, ο οικογενειακός προγραμματισμός. Εδώ δεν ξέρουν ότι πρέπει να έχεις μια δουλειά έτσι πρώτα, να έχεις δηλαδή ένα οικονομικό, μια οικονομική βάση εσύ σαν γυναίκα πρώτα. Έτσι, όχι, γιατί όλες στηρίζονται ή πολλές στηρίζονται στο εισόδημα του άντρα.
1: Ναι,
0: ο οποίος άντρας μπορεί να πάθει κάτι, να τον πατήσει αυτοκίνητο, να αρρωστήσει, να είναι μεγαλύτερος και να πεθάνει, να χωρίσετε. Τι θα κάνεις άμα χωρίσετε, δηλαδή θα περιμένεις από τα λίγα ευρώ που θα σου δίνει η διατροφή, η οποία διατροφή τελειώνει στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει συνεπιμέλεια ήδη. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να πεις στον άλλον πρώτα να κάνεις κάτι στη ζωή σου.
1: Ναι, δεν γίνεται να αφήνεις έτσι τη ζωή σου.
0: Ναι, το φέρνω ένα παιδί στον κόσμο είναι πανεύκολο. Το κάνει ας πούμε και ο άγριος που είναι στη σπηλιά. Το έκανε. Δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι. Το μετά είναι το ζήτημα. Τι προσφέρεις.

0: Έχεις άλλο θέμα?
1: Αμέν.
0: Γιατί φεύγουμε τώρα σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε. Μπορούμε να συζητήσουμε και για το προηγούμενο βέβαια, που είναι μεγάλο θέμα.
1: Το προηγούμενο είναι τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι δεν φτάνουν ούτε 10 εκπομπές να το συζητήσεις, να το αναλύσεις έτσι όπως πρέπει. Και ειδικά αν φέρεις και τα δεδομένα λίγο στην Ελλάδα και δεις τι ισχύει εδώ, τι μέτρα παίρνονται εδώ, τι προβλέψεις υπάρχουν για εδώ και τι παιδεία βεβαίως. Γιατί η σεξουαλική αγωγή ως μάθημα που θα έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία στα περισσότερα απουσιάζει και αφήνεται απλά στις ευγενικές προθέσεις ορισμένων καθηγητών να ασχοληθούν με το θέμα και να διεκδικήσουν να γίνει κάποιο μάθημα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Προσωπικά είχα την τύχη να παρακολουθήσω τέτοια μαθήματα στο σχολείο, αλλά ήταν ξεκάθαρα από την πρόθεση μιας καθηγήτριας να παρέχει
0: είναι
1: παιδεία
0: ιδιωτικό
1: στα παιδιά.
0: Αυτό. Δεν είναι θέμα κράτους δηλαδή, είναι ότι η ίδια η καθηγήτρια θέλησε να κάνει κάτι περισσότερο αυτό.
1: Αυτό. Υπάρχει το παραθυράκι, η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο στα σχολεία, αλλά αν δεν ασχοληθούν οι ίδιοι οι καθηγητές,
0: καλά, αυτό
1: δεν γίνεται κάτι.
0: Έζησε ένα διάστημα.
1: Δεν είναι ότι σε υποχρεώνει, δεν τους υποχρεώνει, είναι στα προαιρετικά.
0: Ναι, έζησε ένα διάστημα εκεί στο 15-17. Ναι, που 15-17, δηλαδή μέσα στην κρίση, που παρακολουθούσα πιο στενά έτσι, τα εκπαιδευτικά. Υπάρχουν πραγματικά οι δάσκαλοι να ασχολούνται τα απογεύματα, να παρακολουθούν πράγματα. Έτσι, δηλαδή να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να ξέρουν τι δικαιώματα, τι υποχρεώσεις, τα προγράμματα, οι διδασκαλίες, όλα αυτά να τους βοηθάνε και δεν κάνουν τίποτα έτσι. Είναι τόσο προαιρετικό που μπορεί να πάει το 1/3 ας πούμε το δασκάλι. Θα πάνε δηλαδή δάσκαλοι οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν δηλαδή χρόνο πιασμένο με κάτι τέτοιο. Τους υποχρεώνει το σύστημα. Δεν τους υποχρεώνει. Για πολλά πράγματα.
1: Δεν γνωρίζω τόσο καλά.
0: Ναι. Και πάμε έτσι με αυτές τις ιδιωτικές σχεδόν πρωτοβουλίες των δασκάλων. Που πάντοτε υπήρχαν, νομίζω.
1: Που απλά έρχεσαι να πες το παιδί σου σε καλούς δασκάλους.
0: Με αυτόν. Ναι.

0: Τέλος για σήμερα αυτό ήτανε.
1: Απίστευτο.
0: Και όμως αληθινό.
1: Λοιπόν, Κοσμά, φεύγοντας,
0: περνάει ο καιρός.
1: Να σου πω ότι κοίταγα, έχει βγει έτσι ένα άρθρο που λέει ποια είναι τα ζευγάρια των ζωδίων που τσακώνονται σαν το σκύλο με τη γάτα.
0: Α, για λέγε.
1: Και συνειδητοποίησα ότι το ζώδιο και ο οροσκόπος μου τσακώνονται. Είμαι δίδυμος με Παρθένο. Αυτοί λέει σφάζονται.
0: Και εγώ έχω δει κάτι, αλλά εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Όπως επίσης Ταύρος με το Ξώτη, που είναι ο ζώδιος και ο οροσκόπος του παιδιού μου. Έχω ανησυχήσει.
0: Τσακωνόσαστε μόνοι σας εσείς.
1: Α, ναι, αυτό. Τσακωνόμαστε μόνοι μας.
0: Τι να σου πω.
1: Εγώ κύριος με το Ξώτη, ας πούμε.
0: Τσακώνεται κι αυτός.
1: Ναι.
0: Τσακώνεται. Μάλιστα. Τι να πεις.
1: Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Απλά ήθελα να μοιραστώ τον προβληματισμό μου.
0: Κάτι έχω δει για τον Ταύρο με το Σκορπιό, που είμαι εγώ. Κάτι γίνεται και εκεί. Δεν θυμάμαι τι τώρα να σου πω, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση. Λοιπόν,
1: δεν είναι σε αυτή τη λίστα, να σου το πω.
0: Στη λίστα αυτή, όχι, κάτι άλλο θα είναι.
1: Λοιπόν
0: αύριο πάλι.
1: Αύριο,
0: εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782 Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία.

0: μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την

0: Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Αλφα 94,7.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: Dreamteam.org.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467 094 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

συζήτηση, η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.